the Mardi Gras.

0: όλους. Καλημέρα φίλε Λεωνίδα. Εδώ είμαστε, OK Web Radio. Το δεύτερο, άκου τι έκανες της εβδομάδας, 21 λεπτά μετά τις 12, 6 Οκτωβρίου του 2026. Δημήτρης Μελής, Γιώργος Τσιβιανίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2.
1: Τρεις καλεσμένους σήμερα.
0: Τρεις καλεσμένους. Να
1: λίγο ένα και δύο. Από εκεί μας έρχονται δηλαδή. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Ο πρώτος
0: πάμε για back to back δηλαδή τις συνεντεύξεις. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Ακούμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, χθες έκλεισε η πρεμιέρα με το παιχνίδι του Κροναγίου Δημητρίου με τον Πανιόνιο. Τα είχαμε πει λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Έβλεπες άνετη επικράτηση των Κιανέρυθρων. Τελικά αυτή ήρθε. Όχι όμως μάλλον με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Δηλαδή για 25 λεπτά να πούμε...
1: 30 λεπτά ήταν μέσα στο μάτς.
0: Ο Κρόνος ήταν μέσα στο μάτς. Προηγήθηκε μάλιστα με διψήφιες διαφορές. Και ο λόγος του Λεωνίδα για να μας πει λίγο πώς ήρθε αυτό το διπλό.
1: Εντάξει, ένα σερί ήταν, ένα ξέσπασμα.
0: Εκεί με συνεχόμενα τρίποντα
1: του Χριστοφίλη, ο οποίος γενικά όντως νομίζω πολύ θα μας απασχολήσει φέτος.
0: Ναι. Συγγνώμη Λεωνίδα, όντως συμφωνώ σε αυτό, ήθελα να πω ότι μάλλον θα μας απασχολήσει. Πολύ δυνατό jump shoot όντως, έτσι.
1: Ναι, ξέρεις, αμερικάνικο jump shoot, ναι. Με μεγάλο άλμα, ωραίο release, δηλαδή πραγματικά... και αναρωτιέσαι...
0: Και γυμνασμένος εννοώ, ναι. Δεν είναι ότι... γυμνασμένος, γρήγορος, όντως μάλλον θα είναι από τις περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν. Ναι. Ελληνοαμερικανός, λοιπόν.
1: Λαβράκι,
0: βέβαια.
1: Εντάξει, δύο τρίποτα έβαλε, γιατί κάνανε πολύ τη δουλειά σε εκείνο το διάστημα. Ένα 11-0 έκανε ο Πανιόνιος και τελείωσε το μάτσο. Έτσι απλά, δηλαδή. Λες και, ξέρεις, προσπαθούσε ο Κρόνος, είχε κάνει τόση προσπάθεια, ήταν μπροστά στο σκορ όλη την ώρα. Από το 4 στο 29 ήταν μπροστά στο σκορ, δεν είχε χάσει ποτέ τον προβάδισμα ο Κρόνος. Και εκεί που έλεγε θα δούμε ντέρμπι, με ένα σερί, λες και μετά άδειασε τελείως ο Κρόνος, δεν μπορούσε, δεν άντεξε παραπάνω.
0: Και έσφιξε πολύ και στην άμυνα, όχι ότι στο πρώτο, 35 πόντους είχε φάει πανένα στο πρώτο μήχρονο, απλά στο δεύτερο, στην τρίτη περίοδο και στην τέταρτη, δάγκωνε στο πίσω κομμάτι του παρκέ.
1: 16-39 ήταν το επιμέρους σκορ του δεύτερου ημιχρόνου. Δηλαδή από μόνο του 9 και 7, αν θυμάμαι καλά, αντίστοιχα στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Επίσης ο Κρόνος τελείωσε το μάτς χωρίς

0: παίκτη με διψήφιο αριθμό πόντων. Δεν είχε δηλαδή ούτε κάποιον να τον τραβήξει στα δύσκολα. Απ' την άλλη είχε πολλούς παίκτες ο Πανιούνιος, δεν ξεχώρισε κάποιος συγκεκριμένα, άσχετα αν τόση ώρα λέμε για τον Χριστοφίλη, επειδή είναι πρωτοεμφανιζόμενο στο πρωτάθλημα και γι' αυτό μας, στην Ελλάδα γενικά, και μας έκανε εντύπωση. Εντάξει, ήταν πλήγμα και η αποχώρηση του Κολοβέρου στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων, αλλά εντάξει, αυτό δεν επηρέασε τον Πανιόνιο στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος κράτησε πάρα πολύ χαμηλό, όπως είπε, τον Κρόνο. 2 στα 16 τρίποτα έχει η ομάδα του Αγίου Δημητρίου, 20 στα 62 σωτή συνολικά, έκανε και σχεδόν διπλάσια λάθη. Εντάξει, το 51-70 μάλλον φυσιολογικό ήταν, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ήταν ένα σκορ που, ας πούμε, θα το περίμενα αν μου έλεγε πριν από την έναρξη του αγώνα σαν προοπτική.
1: Ισχύει, σαν ενδεχόμενο.
0: Αλλά όχι έτσι όπως εξελίχθηκε. Έτσι ήταν. Θύμισε λίγο το μάτς του, όχι απόλυτα, την πρεμιέρα, το Λαύριο ψυχικό. Απλά σε εκείνο το παιχνίδι το Λαύριο καθάρισε πολύ πιο νωρίς την μπουγάδα. Λοιπόν, αυτά νομίζω αρκετά είπαμε για το παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα. Σε τέσσερα μέρη έγινε αυτή η πρώτη αγωνιστική, σε τρία είναι η επόμενη, το ερχόμενο Παρασκευό Σαββάτο δεύτερο. Ναι. Μόνο Κυριακή δεν έχει μάτς. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι νέο φορμάτ, ας πούμε, λόγω των διπλών τηλεοπτικών μεταδόσεων προφανώς εισήχθη αυτή
1: ναι, ναι, προφανώς, γιατί έχει και Παρασκευή, βέβαια.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό το παρασκευιάτικο μου αρέσει. Ναι. Και 5 η ώρα είναι, ναι, μια χαρά, πριν από Ευρωλίγκες, πριν από όλα, ναι, δηλαδή.
1: Για ζέσταμα.
0: Είναι αυτό,
1: ζέσταμα,
0: ορεκτικό.
1: Ορεκτικό, αμύντας Μέγαρα στην προκειμένη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αμύντας Μέγαρα στην προκειμένη
0: αρχίσουμε
1: περίπτωση,
0: και για πρώτη φορά και προβλέψεις, λες, τι να κάνουμε.
1: Παρασκευή στις 5, ναι, απλά αναφέρω μία το πρόγραμμα και μετά θα πούμε τα δικά μας. Λοιπόν, πάμε, όχι, ένα-ένα, αμύντας Μέγαρα, πάμε, ξεκινάμε Παρασκευή.
0: Δύσκολο, αρχίζουμε να προβλέψουμε πολύ δύσκολο μας για μένα. Θεωρώ ότι τα Μέγαρα έχουν το πρώτο λόγο, αλλά παίζουν στην έδρα του Αμίντα,
1: που είναι
0: προέρχεται
1: πάντα
0: από ήττα, θέλει.
1: Και που εκεί, ναι, ποντάρει ο Αμίντας παραδοσιακά, έτσι.
0: Χαμηλό σκορ βλέπω.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό, από εκεί αρχίζω.
1: Συμφωνώ.
0: Να κρυθεί στις λεπτομέρειες το μάτς.
1: Συμφωνώ και στην πρώτη επισήμανσή σου ότι προς Μέγαρα και εγώ με χαμηλό σκορ. Να το αφήσουμε εκεί που,
0: ναι,
1: συμφωνούμε και δύο.
0: 50-50.
1: Ναι.
0: Εκεί 50-50. Κλείνω.
1: 50, γιατί ο Αμίντας είναι ξεκάθαρο ότι ποντάρει στην έδρα του πάντα. Λοιπόν, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αργαλοχωρίου.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο και αυτό το παιχνίδι.
1: Με αναγέννηση πολύ καλή, με Πρωτέα Βούλας θεωρητικά και στα χαρτιά είναι στη λίστα των ομάδων που βλέπουν ψηλά, έτσι, που, ναι, στοχεύουν ψηλά. Πολύ δυνατό μάτς, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα της αγωνιστικής, ξεκάθαρα. Σάββατο στις 5.
0: Εγώ θα πω με την έδρα, αλλά 55-45 και ίσως και λέω και...
1: Και ίσως λες και πολύ, ναι, 55.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Στην ίδια γραμμή είμαστε. Λοιπόν, Σάββατο επίσης στις 5, Γλαύκος Έσπερος Παπάγος. Εδώ σε θέλω.
0: Αρχίσουμε με πολύ,
1: δύσκολα,
0: πολύ αμφιρωπά.
1: Ναι, ναι, πολύ αμφιρωπά. Πολύ δύσκολα στο διαβασμά τους.
0: Ναι. Έδρα και εδώ.
1: Ναι.
0: Πάλι στις λεπτομέρειες 52-48.
1: Ναι, ωραία. Σε ακολουθώ. Σε ακολουθώ. Λοιπόν,
0: επίσης,
1: Σάββατο στις 5, Πανερυθραϊκός Λαύριο. Εδώ νομίζω ότι ίσως...
0: Λίγο πιο ξεκάθαρα.
1: Ναι, είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ίσως είμαστε σε ένα 65-35 στην έδρα, σε ποσοστά, σε ποσοστό. Πανερυθραϊκός ξεκίνησε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, ενώ τουλάχιστον από άποψη παραγωγικότητα στο σαλούν. Από την άλλη, το Λαύριο Και αυτό με καλά πολύ καλή νίκη.
0: Απλά με τελείως διαφορετική εικόνα, άμυνα εκεί.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ας το αφήσουμε ότι ο Πανερθραϊκός φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο. Λοιπόν...
0: Και εγώ θα πω Πανερθραϊκός, αλλά με 60-40 λίγο πιο κοντά το Λαύριο.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραία.
0: Α, ψυχικό Αγίε έχουμε.
1: Ψυχικό Αγίε και αυτό πολύ δυνατό μάτς. Επίσης, Σάββατο 5, στις 5.
0: Θα βγάλει αντίδραση στο ψυχικό αυτό. Ήταν η πιο αποκαρδιωτική εμφάνιση της πρεμιέρας.
1: Συνήθως μετά από τέτοιου τύπου εμφανίσεις και αποτελέσματα, οι ομάδες του Ρεμεντέλα, η ομάδα συγκεκριμένα δηλαδή του coach Ρεμεντέλα, το ψυχικό, όλα αυτά τα χρόνια βγάζει αντίδραση. Υποθέτω ότι το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει και τώρα, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, κόντρα όμως σε μια ΑΓΕΧ που έχει έμπειρους παίχτες, παιγμένους παίχτες στην κατηγορία.
0: Έχει ταλέντο. Είναι καλή ομάδα.
1: Θα πω 50-50.
0: Α.
1: Οπότε δεν βλέπω δηλαδή
0: εγώ
1: κάποιον,
0: βλέπω αντίδραση, αλλά ξέρεις, όχι με μεγάλη αυτοπεποίθηση. 55-45.
1: Ωραία. Συνεχίζουμε. Επίσης, Σάββατο στις 5, Κόρυβος Αμαλιάδας Κρόνος. Εδώ.
0: Ένα μάτς μέχρι τώρα που να πω εντάξει, εδώ πέρα δεν χάνει αυτός.
1: Ναι. Την ξεκάθαρο δεν. Και από ό,τι φαίνεται.
0: Ακόμα και το Πανερθραϊκό Λαύριο που λέμε δεν.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχουν.
0: Το πρωτάθλημα θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Θα βαρεθούμε να λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Εδώ βλέπω χαμηλό σκορ, δυνατές άμυνες και ένα κλικ στην έδρα. Αυτό. Με λίγες λέξεις αυτή είναι η σκέψη μου για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Εγώ εδώ βλέπω τα δύο πιο 50-50, για μένα είναι το Αμίντας Μέγαρα και το Κόρυβος Κρόνος. Δεν μπορώ να επιλέξω.
1: Το κρατάμε. Λοιπόν...
0: Εδώ νομίζω ότι...
1: Ναι, συνεχίζουμε Σάββατο 5 ώρα. Εδώ Πανιούνιος Κομωτινή. Εντάξει, είναι και ανέρθροι. Το grande favori, έτσι. Λοιπόν... χωρίς ιδιαίτερες αναλύσεις, οι λόγοι προφανείς, τιμιότατη Κομωτινή το έδειξε στην πρώτη στροφή του πρωταθλήματος στην έδρα της, όμως άλλο να πέσει εκτός κόντρα στον Πανιόνιο που είναι και τόσο γεμάτος όσο καμία άλλη ομάδα στην κατηγορία.
0: Λέω τα καλύτερα για την Κομωτινή, αλλά εδώ βλέπω 90-10, δεν μπορώ να δω κάτι.
1: Ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, και Δευτέρα, έτσι, κλείνει η δεύτερη αγωνιστική με τηλεοπτικό μάτς, το μαχητές πειραματικό Σοφάδες. Εδώ
0: να σου πω γνώμη, εδώ βλέπω φαβορί, θα έλεγα και ξεκαθαρό μαχητές. Για τους μαχητές έχω ξαναπεί ότι τους περιμένω πολύ καλύτερους, πολύ πιο ψηλά φέτος, 70-30.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά έτσι ως μια πρόγευση της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League. Κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστρέψαμε, ΕΟΚ Web Radio, άκου τι έκανες και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής μας.
1: Πάμε γαργαλιάνους
2: για να συνομιλήσουμε με τον Σπύρο Γαβρίλη για την ιστορική πρώτη νίκη των γαργαλιάνων σε επίπεδο National League, γενικά β' εθνικής, γιατί δεν είχαν ξαναπαίξει σε αυτό το επίπεδο. Καλησπέρα Σπύρο.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σας υποδέχτηκε η Κομόπολη, έτσι,
0: η τοπική κοινωνία.
2: Ναι, η τοπική κοινωνία, μετά την νίκη.
3: Αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για το σύλλογο και για τη διοίκηση και για τους παίχτες. Και σίγουρα η Κομόπολη ήταν πολύ χαρούμενη. Μάθανε για την καλή μας εμφάνιση, για την πρώτη επιτυχημένη εμφάνιση στη Β' Εθνική. Και μας συμπεριωθήκανε πολύ θερμά.
2: Το περιμένατε έτσι το παιχνίδι, έτσι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια νευρικότητα σε μια ομάδα η οποία δεν έχει και πολλούς παίκτες με εμπειρία από αυτή την κατηγορία. Όταν πες σε μια νέα κατηγορία, απέναντι σε μια ομάδα που έχει φάει με το κουτάλι αυτές τις τέτοια παιχνίδια. Και η αλήθεια είναι ότι αργήσατε λίγο να πάρετε μπροστά. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε αυτό το μεγάλο ξέσπασμα που σας οδήγησε σε μια νίκη που εν τέλει εξελίχθηκε και εύκολη κιόλας.
3: Και αλήθεια είναι...
2: Ναι, αυτό. Για το πώς μπήκατε στο γήπεδο, αυτό, μερικά στοιχεία έτσι για το παιχνίδι να μας πεις.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάθε παιχνίδι που μπαίνουμε στο γήπεδο θέλουμε να το κερδίζουμε, ασχέτως με ποιον αντίπαλο παίζουμε ή σε ποια κατηγορία. Παρ' όλα αυτά μας δόθηκε η ευκαιρία, εφόσον παίξαμε καλά με τον FAOS, να βγάλουμε πολλά ελεύθερα σουτ, να ανοίξουμε τη διαφορά όταν έπρεπε εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Και έγινε μια νέα αρχή και να γίνει και συνήθεια πλέον.
2: Υπήρχε κάποιο κλειδί σε αυτό το ξέσπασμα, αυτό το 32-11 που κάνατε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαξε το παιχνίδι?
3: Πιστεύω είμαστε πολύ καλοί στο transition και η καλή μας άμυνα μας βοήθησε να ξεκλειδώσουμε αυτό το στοιχείο μας. Mm-hmm. Και με κάποια καλάθια στον εφηδιασμό καταφέραμε και φύγαμε αρκετά στο σκορ.
2: Εντάξει, η Γαργαλιάνη είναι μια αρκετά νεανική ομάδα. Δηλαδή με εξαίρεση τον Αρβάνη, όλοι οι υπόλοιποι είστε κάτω από 30. Τι περιμένεις από την ομάδα φέτος, δηλαδή από πλευράς, ότι είστε φρέσκια ομάδα ακόμα στην κατηγορία, δίνετε χρόνο έτσι στον εαυτό σας να δει τα πατήματά της η ομάδα στην κατηγορία, ή γενικά έχετε από νωρίς έτσι ψηλά το πήχη, έχετε φιλοδοξίες για φέτος?
3: Σίγουρα ο στόχος είναι διαφορετικός με πέρυσι, που πέρυσι ήταν η άνοδος και την καταφέραμε στη Γάμα Εθνική προς τη Β' Εθνική. Mm-hmm. Πλέον τώρα, ως μια ομάδα της Β' Εθνικής, έχουμε βάλει το στόχο να παραμείνουμε στην κατηγορία προφανώς, γιατί είμαστε και πολλά παιδιά οι οποίοι παίζουμε πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο. Mm-hmm. Και μας βοηθάνε ένα-δύο παιδιά που έχουν την εμπειρία και δένουν την ομάδα με το μυαλό που έχουν και την οριμότητα. Και εμείς σαν νέοι προσπαθούμε να δίνουμε την ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα που ζητάει ο coach για να καταφέρουμε κάθε δυνατό αποτέλεσμα κάθε Σάββατο πλέον.
2: Ο Μανάκας ή ο Γιφτάκης είναι αυτοί?
3: Σίγουρα ο Μανάκας, ο Γιφτάκης και ο Σπύρος ο Σαλάη, που είναι χρόνια στις κατηγορίες αυτές, μας δίνουν αρκετές συμβουλές, αρκετά πατήματα ώστε να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα.
2: Εσύ πάντως δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει τέτοιο στατιστικό να το βρω, για ρούκι στην κατηγορία να τελειώνει σε ένα μάτσο με 27 πόντους, 13 rebound και συν 39 στην αξιολόγηση, το μεγαλύτερο νούμερο που είδαμε σε αυτήν την αγωνιστική συνολικά σε όλες τις εθνικές κατηγορίες, νομίζω ήταν ένα αξιοπρεπές ντεμπούτο, θα το έλεγα. πώς αισθάνθηκες έτσι, για τη δική σου εμφάνιση?
3: Σίγουρα ήταν κάτι πολύ ευχάριστο όλο αυτό που καταφέραμε σαν ομάδα και ομαδικά και ατομικά στο τέλος της ημέρας για μένα. Ήμουνα τυχερός γιατί πολλές φάσεις τελειώσανε στα δικά μου χέρια, γι' αυτό και σκόραρα τόσους πόντους. Αλλά είναι τέτοιο το παιχνίδι που παίζουν οι Γαργαλιάνοι, που κάθε εβδομάδα μπορεί να είναι διαφορετικός ο πρωταγωνιστής που θα σκοράρει την μπάλα, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Σίγουρα πάντως ατομικά είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω μια τέτοια εμφάνιση.
2: Ωραία, τώρα έρχεται και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Καταρχάς, τι περιμένεις άσχετα με τον αντίπαλο, τι περιμένεις από τον κόσμο?
3: Σίγουρα θα είναι μια ιστορική στιγμή, ακόμα μία δηλαδή για το σύλλογο, γιατί θα δουν νέες προσωπικότητες, νέες ομάδες όλη τη χρονιά, καλύτερους παίχτες, και εμείς πιστεύουμε αντίστοιχα και ο κόσμος θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο φέτος, να γεμίζει το γήπεδο όσο περισσότερο μπορεί, για να μας δίνει όθηση στα παιχνίδια που θα είναι σίγουρα δύσκολα όλα.
2: Έχετε, είναι νωρίς το πρωτάθλημα, αλλά δεν φαντάζομαι ότι το δείγμα είναι πολύ μικρό για να ξέρετε ακριβώς τι εστί Ερμής Αργυρούπολης. Ωστόσο, τι περιμένεις να δεις από μια ομάδα που τα τελευταία δύο χρόνια έχει αφήσει κάποια πολύ καλά δείγματα και φέτος είναι και πιο... έχει ανεβάσει λίγο το πύχη. Σαν πρωτάθλημα βέβαια που νομίζω όλοι είναι πολύ κοντά. Εσύ τι περιμένεις να... τι ομάδα περιμένεις να αντιμετωπίσετε?
3: Είναι μια πολύ καλή ομάδα ο Ερμής και ειδικά με τον coach τον κ. Μπρεμάκη που έχουν. Παίζουν πολύ γρήγορο παιχνίδι από όσο γνωρίζω και από ό,τι είδα κιόλας με τον Προμηθέα, που τους γκόντραραν, μια πολύ αθλητική ομάδα του Προμηθέα, τον γκόντραραν αρκετά καλά μέσα στην έδρα τους. Οπότε αναμένουμε ένα παιχνίδι γρήγορο, με πολλές παφές και σίγουρα πολύ όμορφο τηλεοπτικά.
2: Και οι δύο ταιριάζετε δηλαδή, ματσάρετε καλά, ε?
3: Ακριβώς, ακριβώς. Το καλό μας στοιχείο είναι και τον δύο το γρήγορο παιχνίδι, οπότε προσπαθήσουμε να είμαστε εμείς καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι.
2: Ωραία. Θα το δούμε και στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία και ξέρεις, ανάλογες εμφανίσεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Επίσης, γεια σας.

Zeus wants them back. All my bolts of joy.

0: Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τη μία, άκου τι έκανες. ΕΟΚ Web Radio, στάση δεύτερη, καλεσμένος νούμερο 2.
1: Πάμε Αμπελώνα για να μιλήσουμε με τον coach της ομώνυμης ομάδας, η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα στο τέταρτο όμιλο της National League 2. Νίκησε το Πρωτέα Γρεβενών 91-83. Μας πει περισσότερα βέβαια γι' αυτό ο Χάρης Φόρος. Καλησπέρα coach.
0: Γεια σου coach.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Εσύ καλύτερα μάλλον από εμάς.
2: Ναι, λίγο καλύτερα. Όταν χειριστείς είναι όλο πιο εύκολα.
1: Καλό ξεκίνημα. Απέναντι σε μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα, έτσι όπως είναι ο φετινός Πρωτέας. Και το είχατε και το μάτς πολύ πιο, με πολύ μεγάλη διαφορά από νωρίς. Αλλά στο τέλος αυτό που μετράει φαντάζομαι είναι η νίκη.
2: Ναι, έτσι όπως τα λέτε είναι. Παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, που έχει την ιδιαιτερότητα ότι πέρυσι μας είχε στο 4-0, γι' αυτό λίγο
1: 4-0,
2: μας έβγαλε. Ναι, μας είχαν στο 4-0 και βγάλαν τα παιδιά ένα επιπλέον κίνητρο. Εντάξει, είχε ιδιαιτερότητα στο μάτς λόγω πρεμιέρας. Σίγουρα κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολο, πόσο μάλλον μια ομάδα καλή. Ένα άλλο κομμάτι που τότε στο μάτς λόγω πρεμιέρας. Σίγουρα κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολο, πόσο μάλλον μια ομάδα καλή. Ένα άλλο κομμάτι που

0: έβγαλε και ο Πρωτέας έβγαλε αντίδραση, την περιμέναμε. Μείωσε το μάτς, αλλά νομίζω ότι κρατήσαμε την νίκη. Έστω και μικρότερη διαφορά, δεν νομίζω ότι να παίξει ρόλο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μετράει, ειδικά την πρώτη αγωνιστική, είναι η νίκη.
1: Κότσος, είσαι στην τρίτη σου χρονιά, έτσι, στον Αμπελωνά. Mm-hmm. Αυτή η χρονιά αρχίζει με έτσι, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικούς στόχους από τις προηγούμενες ή είναι μία από τα ίδια?
0: Όχι, ισχύει ότι φέτος στην τρίτη μου χρονιά λίγο πήγες, έχει ανέβει και λόγω των παιδιών που έχουν έρθει στην ομάδα και λόγω ότι θεωρώ ότι έχουμε μπει σε ένα mood ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό. Θα δούμε πώς θα μας οδηγήσει όλα αυτά, όλα είναι σχετικά, όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο, αλλά ναι, θέλουμε να κυνηγήσουμε κάτι καλύτερο από την περσινή χρονιά που ήμασταν κοινοφώτιστοι. Με την είσοδό μας καταρχήν, θεωρώ τετράδα σαν πρώτο στόχο και από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς τώρα ή διαφωνείς, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αυτός ο όμιλος μοιάζει λίγο πιο ανοιχτός φέτος. Πέρσι υπήρχε δηλαδή η αναγέννηση, ναι, και ο Σίλας που λίγο πολύ...
0: Αυτό ακριβώς, αυτό που λες, ότι πέρσι υπήρχαν δύο ομάδες οι οποίες ξεχώριζαν. Ήταν ένα σκαλί και δύο αγωνιστικά πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Φέτος βλέπω ότι είναι πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Είναι αρκετά κοντά όλες οι ομάδες, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Νομίζω ότι θα το κάνει και πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρωτάθλημα. Πολλές ομάδες στα ίδια ειδικά, κοντά τουλάχιστον, αγωνιστικά.
1: Από την πρεμιέρα είδες κάτι που σου προκάλεσε έκπληξη από τα υπόλοιπα παιχνίδια?
0: Έτσι, δεν μπορείς να πεις. Φυσικά στην πρεμιέρα δεν υπάρχουν νομίζω εκπλήξεις. Είναι και μάτς που κερδίζονται και χάνονται. Είναι ιδιαίτερο το πρώτο αγώνας, ειδικά για τους παίχτες. Είναι όλοι τρακαρισμένοι, γενικά όλες οι ομάδες. Όχι, δεν μου προκάλεσε κάποια έκπληξη. Θεωρώ ότι, όπως είπαμε και πριν, επειδή οι ομάδες είναι κοντά, θα δούμε και αποτελέσματα τα οποία ίσως δεν περιμένουμε. Αλλά νομίζω ότι ήταν... βάσει πρεμιέρας, νορμάλ τα πράγματα.
1: Εσείς πόσο έτοιμοι είστε σε αυτή τη φάση, επειδή μας είπες και για τραυματισμούς, αισθάνεσαι ότι είστε σε καλό επίπεδο, γιατί και η εμφάνιση σε άφησε ικανοποιημένο?
0: Ναι, όπως σας είπα και πριν, δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση αγωνιστικά, λόγω των τραυματισμών των δύο παιδιών που είχαμε. Μας λείψαν πάνω από 15 μέρες. Και παιδιά κομβικά για την ομάδα. Βέβαια, μέσα στο γήπεδο την Κυριακή είδαμε κάτι διαφορετικό από άποψη απόδοσης. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωση ακόμη. Δεν έχουμε πιάσει σίγουρα το πικ της κατάστασης που σκέφτομαι εγώ και που θέλουμε σαν ομάδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι το ταβάνι μας είναι αρκετά υψηλό αγωνιστικά.
1: Σε μπασκετικό επίπεδο, η άφηξη κάποιων παιδιών, φαντάζομαι ότι ο Τάσος Σπυρόπουλος είναι το μεγαλύτερο, η πιο χειρή μεταγράφη της ομάδας. Αλλάζει και το αγωνιστικό πλάνο του τι παίζεται στο γήπεδο πλέον?
0: Ναι, ήρθε ο Σπυρόπουλος, ήρθε ο Παπαχρήστος, μεγάλη καριέρα, έμεινε ο Βαβάτσικος, είναι... Τρία παιδιά τα οποία έχουν background μπασκετικό πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Μεγαλύτερο της κατηγορίας τα οποία αγωνίζονται. Σίγουρα αυτό ανεβάζει τον πύχη, ειδικά έχει τη διοίκηση. Mm-hmm. Εντάξει, για μένα νομίζω μου κάνει πιο εύκολο τον τρόπο εδώ που θα δουλέψω. Mm-hmm. Γιατί είναι παιδιά τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Συν την οτροπία που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που περνάνε μέσα στην ομάδα, ειδικά στους μικρούς, τα παιδιά τα νεότερα. Ο τρόπος που δουλεύουν, η καθημερινότητα, η ένταση που βγάζουν στις προπονήσεις, νομίζω ότι κάνει όλη την ομάδα καλύτερα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί το κομμάτι της νοοτροπίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πώς συμπεριφέρονται μέσα στο γήπεδο.
1: Τώρα που το σκεφτόμαστε με τον Παπαχρήστο, ήσασταν και συμπαίκτες παλιά.

0: Δεν τον πρόλαβα, σίγουρα. Όχι, δεν τον πρόλαβα.
1: Δεν τον πρόλαβα.
0: Ναι, ήμασταν στην ίδια ομάδα. Εγώ ήμουν ο βοηθός μου, το Γιάννη, τον Τζίμα, στα Τρίκαλ, όταν παίχτη ο Γιάννη, το Παπαχρήστη.
1: Σκέφτηκα, ηλικιακά λέω
0: μήπως... Ηλικιακά είμαστε κοντά, ναι.
1: Τα τελευταία δικά σου αγωνιστικά χρόνια, μήπως το πέτυχε.
0: Όχι, δεν παίξαμε συμπαίχτε, απλά είμαστε κοντά ηλικιακά, ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, κότσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή χρονιά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες. Να έχουν υγεία, αυτό είναι το βασικό για τους παίχτες ειδικά. Να έχουν υγεία τα παιδιά όλα.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κότσο.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, λίγο η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. 16-17 λεπτάκια πριν το φινάλε και τη σημερινή μα εκπομπή. Και ήρθε η ώρα να πάμε στον τρίτο μα καλεσμένο Λεωνίδα.
1: Λοιπόν, σε μία από τι νεοφώτιστε ομάδε τη εθνική κατηγορία, η Αναγέννηση Πετραλαίων, παρότι έχει πολλά χρόνια, έτσι, πολλά χιλιόμετρα διανύσει στα γήπεδα τη ΕΣΚΑ, σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών δεν την είχαμε ξαναδεί. Την είδαμε για πρώτη φορά και η αλήθεια είναι το πρώτο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό. Νίξε τον Όφη 93-81 για τον τρίτο όμιλο της National League 2. Έχουμε μαζί μας τον πρώτο σκορ της ομάδας, το ντεμπούτο της εθνικής κατηγορίας, τον Ιωσήφ Δάνα, να μας πει περισσότερα για αυτή την πρώτη γεύση. Καλησπέρα, Ιωσήφ.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες, να έχουμε μια υγιή σεζόν πάνω απ' όλα.
1: Λοιπόν, καλά ξεκινήσατε. Πώς ήταν, πες μας περισσότερα για αυτή την πρώτη...
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όχι απλά καλά, νομίζω μαγικά ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μας έλεγες πριν το Τζάμπολ ότι θα έρθει Όφη εδώ στην Αθήνα και θα κερδίσουμε και θα φτάσουμε και τη διαφορά στους 20 και πάνω και θα κερδίσουμε και τελικά με πάνω από 10, θα το αγοράζαμε. Ναι. Μιλάμε τώρα για ένα από τα φαβορί για την άνοδο, με πολύ έμπειρα παιδιά, πολύ καλή ομάδα. Ίσως και οι ίδιοι νομίζω δεν το περιμένανε. Μπήκαμε πολύ, πολύ δυνατά στο παιχνίδι, όλη η ομάδα, δείξαμε πώς το θέλουμε από την αρχή. Και νομίζω δίκαια έφτασαμε και σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: 17 στα 37 τρίποντα, 9 από σένα, 30 από τη συνολικά. Πού βάζεις στην κατάταξη των εμφανίσεων σου, είσαι στα 28 σου. Πού τη βάζεις αυτήν?
2: Νομίζω ότι εν τω μεταξύ είναι και η συγκυρία. Δηλαδή, άλλη μια φορά πριν 3 χρόνια, όταν ήμουν στο Πέρα τότε, πάλι σε πρεμιέρα γάμα εθνικής, είχα ξεκινήσει πάλι με 30, με 7 τρίποτα τότε. Οπότε τώρα ναι, κάναμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Γενικά το παιχνίδι πάντως κύλησε πολύ καλά. Εσείς έτσι, αυτό να περιμένουμε από εσάς, δηλαδή ότι όχι, δεν εννοώ να κερδίζετε κάθε μάτς με εύκολα.
2: Καλά, εντάξει, ενώ, ναι.
1: Δηλαδή, 17 στα 37 τρίποντο για πρεμιέρα είναι...
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι και το στυλ παιχνιδιού μας, το run and gun που λέμε, και με μπασκετικούς όρους. Ότι μας αρέσει, αρεσκόμαστε στο να τρέχουμε το γήπεδο, να κάνουμε γρήγορες επιθέσεις και να παρουσιάζουμε πιο πολλές επιθέσεις συνολικά στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι ένα στοιχείο του running gun είναι και το γρήγορο shoot. Έχουμε και την ελευθερία για τον προπονητή και γενικά από όλη την ομάδα να σουτάρουμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι το μοτίβο μας και για τη συνέχεια της σεζόν.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γενικά στην ομάδα, έτσι, πώς είδαν αυτή την πρώτη εμφάνιση? Υπήρχε καθόλου νευρικότητα? Γιατί είχατε συνηθίσει να παίζετε καταρχάς με ομάδες της Αττικής, έτσι. Όχι,
2: δεν το συζητάμε καν αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πριν το παιχνίδι ήταν αγχωμένοι μέχρι και ο φύλακας του γηπέδου, δηλαδή, που δεν είναι καν στην ομάδα σε τέτοια φάση. Δηλαδή ήταν από τη διοίκηση, από τους παράγοντες, από ανθρώπους που στηρίζουν την ομάδα χρόνια, που ήταν στο γήπεδο μια ώρα πριν, προπονητές. Μόνο εμείς οι παίχτες, παρόλα αυτά, δεν ήμασταν αγχωμένοι. Δηλαδή είχαμε μπει και είχαμε πει ότι θα παίξουμε το παιχνίδι μας, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτά που ξέρουμε να κάνουμε και όπως πάει. Όλοι οι υπόλοιποι, ναι, υπήρχε μια νευρικότητα, ένα μεγάλο άγχος, το οποίο νομίζω ότι με τη λήξη του παιχνιδιού βγήκε όλο προς τα έξω και μπήκαν όλοι μέσα, δηλαδή δεν ήταν πρωτόγνωρο και για αυτούς, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
1: Η νευρικότητα, φαντάζομαι, περιορίζεται στο όριο της οργανωτικότητας και αυτό, να είναι όλα
2: εννοείται,
1: καλά.
2: Εννοείται, ναι. Σκεφτείτε ότι φέρανε μέχρι και DJ που δεν το ξέραν, ας πούμε. Δεν, δηλαδή έχουν μεριμνήσει και από την αναγέννηση με μεταδόσεις, με DJ, με οργάνωση στο γήπεδο γενικότερα.
0: Μπράβο,
2: έχουν μεριμνήσει να είναι, ναι. Το έχουν πάρει δηλαδή πολύ ζεστά, όχι μόνο από το μπασκετικό κομμάτι, το έχουν πάρει πολύ ζεστά και γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε ναι, τους βγήκε δηλαδή όλο αυτό το άγχος στο τέλος και πραγματικά χάρηκα πολύ και για όλο το σωματείο, πέρα από εμάς τους παίχτες.
1: Πάντως έχει και μια ιδιαιτερότητα αυτή η ομάδα. Δεν θυμάμαι να έχω δει σε πολλές ομάδες να παίζουν δύο σετ αδερφών. Δηλαδή, εσείς έχετε. Είστε και ο αδερφός ο Αλέξανδρος.
2: Ισχύει.
1: Και έχετε και τους τσίτουρες.
2: Εντάξει, ο Κωστής είχε ένα σοβαρό θέμα υγείας και θα απουσιάζει για κάποιο διάστημα. Αόριστο τώρα προς το παρόν. Αλλά νομίζω ότι ειδικά οι τσιτουρέοι είναι και η ψυχή της ομάδας. Δηλαδή και εγώ όταν πρώτο πήγα στην αναγέννηση, αυτοί με υποδεχτήκαν, αυτοί μου είπαν ότι ήταν να μου πούνε και νομίζω ότι είναι και το α και το ω στην αναγέννηση οι τσιτουρέοι. Τώρα εμείς οι δάνες από εδώ, εντάξει,
1: είναι, δηλαδή,
2: έτσι, είναι και, οι παλιότεροι, ναι. Το αγαπάνε πολύ το σωματείο, το θεωρούν δικό τους και πραγματικά κάνουν ό,τι πρέπει από το χέρι τους για να πηγαίνουν όλα όπως πρέπει.
1: Εντάξει, ναι, είναι λίγο οικογενειακή κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω. Άλλοι λένε, ξέρεις, είμαστε μια οικογένεια, ξέρω εγώ, το κλίμα είναι καλό, αλλά εσείς είστε και πιο...
2: Όχι, μα τι γίνεται, σε σχέση με πέρυσι στην ΑΕΣΚΑ φύγανε κάποια βασικά παιδιά, βασική ρόλη δηλαδή, και εκεί που λέγαμε ότι θα είμαστε μια καινούρια ομάδα με καινούρια παιδιά, με καινούριες προσωπικότητες, εν τέλει πραγματικά γίναμε σε πολύ χρονικό διάστημα, έτσι, μια παρέα πάλι. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό αυτό σαν πετάλωνα. Και το λέω πολύ ειλικρινά αυτό, ότι γινόμαστε όλοι μια ομάδα. Μια ομάδα δηλαδή πραγματικά με όλη την έννοια της ομάδας. Και αυτό έλεγα και μετά το release του αγώνα που πήρε μια συνέντευξη ο speaker. Αυτό του έλεγα, ότι υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν ξέρω αν θα παίξουν ή όχι. Και το μαθαίνανε μισή ώρα και 45 λεπτά πριν το τζάμπολ. Και παρόλα αυτά στους πανηγυρισμούς ήταν οι πρώτοι που πανηγυρίζανε. Και αυτό νομίζω δείχνει πολλά από μόνο του.
1: Mm-hmm. Προς το παρόν βέβαια αυτό που δεν έχετε αρχίσει να κάνετε που θα είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είχατε συνηθίσει είναι ταξίδια, έτσι. Άγιο Δημήτριο πάτε δεύτερη αγωνιστική,
2: δηλαδή. Εντάξει, τώρα ναι, είμαστε καλά προς το παρόν.
1: Δεν ξέρω, αυτό φαντάζομαι ότι η διοίκηση περισσότερο απασχολεί, έτσι, να είναι όλα, ξέρεις, στην τέλεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι ναι, εκεί νομίζω θα επανέλθει πάλι η νευρικότητα που λέγαμε πριν. Γιατί όντως αυτό και αν είναι πρωτόγνωρο, ας πούμε, γιατί εντάξει, πες ok, η γάμα εθνική, μπάσκετ είναι και πάλι, τώρα τα ταξίδια είναι όντως κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούν, θεωρώ όμως ότι επειδή την αγαπάνε πολύ την ομάδα θα το φτιάξουν το πρόγραμμα έτσι ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά και να πάμε όπως πρέπει να πάμε στα νησιά, στην Κρήτη μάλλον, γιατί και τα τρία ταξίδια στην Κρήτη είναι.
1: Γενικά τον όμιλο πώς τον είδες μέχρι τώρα, πρώτη αγωνιστική ήταν. Ξεχώρισε κάτι κατά τη δική σου εκτίμηση?
2: Νομίζω ότι έτσι όπως το βλέπω αρχικά και οι τρεις ομάδες της Κρήτης είναι πολύ δυνατές και βλέπω ότι και οι ομάδες της Αθήνας, τώρα δεν ξέρω αν η Κηφισιά που έχασε με τόσο μεγάλη διαφορά είναι θέμα ρόστερ ή έτυχε,
1: ναι,
2: αλλά
1: λίγο...
2: νομίζω ότι ναι, δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί, δεν το έχω δει, αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε πολύ κοντά. Και το πρωτάθλημα θα είναι, πιστεύω, αρκετά ανταγωνιστικό. Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί, θεωρώ. Εμάς, εντάξει, πρωταρχικός στόχος είναι προφανώς η παραμονή. Και νομίζω ότι θα είμαστε όλοι πολύ κοντά. Δηλαδή, έτσι όπως ήταν τα παιχνίδια, ήταν όλα, τα πιο πολλά ήταν κλειστά. Και αν ξεφύγανε με μικρές διαφορές, ας πούμε. Οι οποίες και αυτές γυρίσαν, όπως και σε εμάς, δηλαδή.
1: Αυτό που λες, υπήρχε γενικά η αίσθηση ότι οι κριτικές ομάδες θα είναι καλές, ειδικά ο Όφη και ο Αγόρ. Και η αλήθεια είναι στα μάτια μου ο Αγόρ έμοιαζε σαν λίγο παραπάνω, σαν φαβορή, αλλά είδα τη Δραπετσόνα, δηλαδή την ήξερε δύο πόντους και μάλιστα...
2: Και έπρεπε να μπουν και δύο μεγάλα σούτ.
1: Δηλαδή,
2: ναι, και έπρεπε να μπουν και δύο μεγάλα σούτ. Η Δραπετσόνα... Θα είναι μια ομάδα πολύ καλή που θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσει. Έχει πολύ έμπειρα παιδιά και καλά.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ομάδα που είναι λίγο παραπάνω, έτσι, από τις
2: τώρα ομάδες. Λίγο, εντάξει, σίγουρα ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου που θα πάμε να παίξουμε εμείς τώρα, τουλάχιστον στα χαρτιά θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ δυνατές ομάδες. Mm-hmm. Με παιδιά παιγμένα, με παιδιά καλά, με καλό προπονητή. Γιατί τους ξέρω και από παλιά, δηλαδή, και όντως είναι μια πολύ, πολύ καλό σωματείο. Οι Κρήτες, εντάξει, ειδικά στην έδρα τους, νομίζω ότι δύσκολα θα περάσει κάποιος από εκεί και από τα τρία, σωματεία, και από τις τρεις ομάδες της Κρήτης. Οπότε νομίζω ένα προβάδισμα παραπάνω σίγουρα παίρνουν οι Κρήτες και ο Αστέρας και σίγουρα και ο Πορφύρας τώρα με την έλευση του Ζαραϊδόνη που είδαμε.
1: Ναι.
2: τι έκανε και με το καλημέρα. Νομίζω ότι αυτές οι πέντε ομάδες σίγουρα θα πρωταγωνιστήσουν και νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα παλέψουμε για τη σωτηρία.
3: Ωραία, εντάξει, απάντησες και σε αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω για το τέλος. Πού τοποθετείς την αναγέννηση, οπότε...
2: Ξέρεις κάτι, την αναγέννηση και από τη Β' έστω όταν πήγα πριν δύο χρόνια, πάλι το ίδιο, εντάξει, δεν λέγαμε παραμονή, αλλά λέγαμε να κάνουμε μια καλή πορεία, να το ευχαριστηθούμε. Δεν υπήρχε ποτέ πίεση, ούτε από τη διοίκηση, ούτε από κανέναν, ας πούμε, για άνοδο και για πρωταγωνισμό. Όπως και πέρυσι το ίδιο στην ΑΕΣΚΑ. Mm-hmm. Και έχει πάει από μόνο του, οπότε δεν θέλω να πω κι εγώ κάτι. Έτος, θα το αφήσω να πάει μόνο του, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, μακάρι να μην είναι μια τυχαία νίκη, μακάρι να είναι κάτι καλό για τη συνέχεια.
3: Ωραία, Ιωσήφ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια έτσι, 39.
0: Έτσι.
3: Δεν γίνεται 39, αλλά ναι.
0: Το τρίποντο είναι ωραίο, εκτός από ωραίο είναι και γλυκό, ενώ εντάξει, όσοι έχουν υπάρξει σουτέρ στην καριέρα τους, ξέρουν το τρίποντο είναι πεμπτουσία. Καλά και τα καρφώματα και όλα αυτά, αλλά και το τρίποντο έχει άλλη.
2: Η αίσθηση του τρίποντου νομίζω δεν νικείται.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Δεν νικείται. Εντάξει, δεν κάρφωνα ποτέ να είμαι ειλικρινής. αλλά η αίσθηση αυτή, εντάξει, εγώ τα στάω και από λίγο πιο μακριά και με άμυνες κτλ. Είναι μαγική.
3: Α, μέχρι που φτάνει το Βελινέκες. Μέχρι που
2: φτάνει. Εκεί στο βόλεϊ είμαι καλά νομίζω. Εκεί στη γραμμή του βόλεϊ, εκεί. Εκεί και ένα βήμα μπροστά.
0: Ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα.
2: Το σίγουρο είναι ότι στα 6 πίσω από 6 κιλομετρά δεν μένω. Πάω από μικρός και λίγο πιο πίσω αυτόρμητα, δηλαδή, χωρίς να το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, μπράβο. Okay. Μπράβο και μήπως δούμε με τον Λεωνίδα και κανένα μάτσα από κοντά, μα είναι το τρίποντα από τα 7,5-8 μέτρα, μήπως έρθουμε να παρακολουθήσουμε κι εμείς. Λοιπόν...
2: Χρωστάω αφιέρωση, άρα.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά.

0: φτάσαμε ένα λεπτό πριν από τις 2, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε εμείς για να δώσουμε τη σκυτάλη στο άμεσο replay και στον Μενέλαο Σοβαστιάδη και Γιάννη Λαμπύρη. Λοιπόν, για τις προηγούμενες 2 ώρες, Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφίρης βρίσκονταν πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, οι οποίοι φυσικά παραμένουν στο πόστο τους. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Γεια χαρά.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, 3η 6 Οκτωβρίου. Η δράση πια έχει παραγεμίσει. Λέγαμε ότι αρχίζουν σιγά σιγά. Αυτό το Σαββατοκύριακο μας πέρασε από Παρασκευή, γιατί έχουμε και το Παρασκευιάτικο της Ελίτ πλέον. Έχουν αρχίσει όλα τα ελληνικά πρωταθλήματα. Σήμερα μπαίνει στη μάχη και το Basketball Champions League. Έχουμε γενικά full χειμώνα, να είμαστε καλά να το απολαμβάνουμε. Είσαστε στο ΕΟΚ Web Radio και αρχίζει το άμεσο replay. Είναι το ημερήσιο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, 2 με 4 κάθε μέρα. Σήμερα μαζί στα μικρόφωνα είναι ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι ο Δημήτρης Μελίσης με το επιτελείο του, τον Γιώργο Τσιβγενίδη. Όμως σήμερα όταν λέμε ενημερωτικό, το εννοούμε.
1: Κυριολεκτικά.
0: Το εννοούμε και θα είναι και διδακτικό. Γιατί έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Κώστα Ρίγα. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται τίτλοι. Όταν λέμε ο Κώστας Ρίγας, είναι ένας τίτλος από μόνος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει μια τεράστια ιστορία στην παγκόσμια διαιτησία. Πλέον είναι υπεύθυνος και ανάδειξης νέων διαιτητών, αλλά και ο υπεύθυνος παρατηρητών της ΚΕΔΕΟΚ. Και γιατί είναι μαζί μας, πέρα από χαρά μας, το να συζητάμε για μπάσκετ, είναι γιατί έχουν αλλάξει κανονισμοί. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και με τους κανονισμούς στους οποίους γίνονται και τα πρωταθλήματα της ΕΟΚ, κάτι βελτιώνει μέσα από συζητήσεις. Αυτά όμως πρέπει να τα ξέρουμε. Γιατί πολλές φορές δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Καταλληλότερος άνθρωπος για να μας τα πει δεν υπάρχει. Κύριε Κώστα, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα
1: καλό
0: πολύ
1: μεσημέρι
0: για το χρόνο και τη χαρά που θα μας δώσετε να, και κυρίως τα ωφέλιμα πράγματα που θα μας πείτε.
2: Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και δεύτερον θα πρέπει να πω ότι χαίρομαι εγώ ιδιαίτερα που μπορούμε να μεταδώσουμε ό,τι μπορούμε από τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας σχετικά με τους κανονισμούς και σχετικά με οτιδήποτε βοηθά το μπάσκετ, γιατί πάνω απ' όλα είναι το παιχνίδι και αυτό διδάσκουμε σε όλο τον κόσμο και στους διαιτητές και σε όλους. Πάνω απ' όλα είναι το παιχνίδι και σεβασμός από εκεί και πέρα στους προπονητές, στους παίκτες, στους παράγοντες, σε όλο τον κόσμο πρέπει να έχουμε σεβασμό και να παίρνουμε σεβασμό.
0: Είναι μεγάλη λέξη ο σεβασμός. Εγώ θέλω να αρχίσω τη κουβέντα μας με μια ιντριγκαδόρικη ερώτηση, η οποία δεν αφορά ούτε την αλλαγή των κανονισμών, ούτε τον Κώστα Ρίγα. Αφορά όμως συνολικά στο σπορ που όλοι αγαπάμε και κινούμαστε μέσα σε αυτό. Λέμε τώρα άλλαξε τους κανονισμούς η FIBA, έτσι παίζουν τα εθνικά πρωταθλήματα. Η Ευρωλίγκα έχει κάτι άλλο, το NBA κάτι τελείως άλλο. Αυτό το πράγμα για εσένα που έχεις διαιτητεύσει αμέτρητους μεγάλους αγώνες και είσαι ένας άνθρωπος κατά εξοχήν του μπάσκετ, είναι ένα ανασταλτικό για τον απλό κόσμο που δεν θα κάτσει να διαβάσει κανονισμούς. Ο κόσμος θα κάτσει να δει, να ξεσκάσει λίγο το μάτς και μπορεί να δει τα ξημερώματα NBA ή κάτι και το απόγευμα να δει.
1: Και δει την ίδια φάση και να μην μπορεί να την καταλάβει, ας πούμε, γιατί στο ένα σφυρίχτη.
0: Δεν είναι λίγο ανασταλτικό για το σπορ να υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί στο ίδιο άθλημα?
2: Δεν βοηθά καθόλου καταρχάς με στην κατανόηση, διότι μπορεί να παίζεις το Σαββατοκύριακο με διαφορετικούς κανονισμούς και να πηγαίνεις μετά στην Ευρωλίγκα να παίζεις με διαφορετικούς κανονισμούς. Τώρα για να δεις πρωταθλήματα άλλα όπως είναι το NBA παραδείγματος χάρη, που έχει πολύ διαφορετικότερους κανονισμούς, αν και έχει γίνει μια τάση προσέγγισης τα τελευταία χρόνια, διαφορετικοί κανονισμοί υπάρχουν και στις Φιλιππίνες, γιατί και στην Κίνα, διότι αυτό το επιτρέπει η Διεθνής Ομοσπονδία. Δυστυχώς όταν συζητάγαμε στην Επιτροπή στην οποία ήμουνα για 10 χρόνια όσον αφορά αυτούς τους κανονισμούς που επεξεργαζόμασταν, ρώταγα κάθε φορά γιατί δεν μπορεί η FIBA να υποχρεώσει τις εθνικές ομοσπονδίες να ακολουθούν τους κανονισμούς αυτούς που θεσπίζει η FIBA.
0: Ναι.
1: Μια διεκτίβα σταθερή.
2: Δυστυχώς το καταστατικό είναι τέτοιο, το οποίο δίνει μια ελευθερία στις ομοσπονδίες να αποφασίζουν για τα δικά τους πράγματα. Εμείς παραδείγματος χάρη τώρα, για να το πούμε δηλαδή και μέσα στους κανονισμούς αυτούς, εφαρμόζουμε, καταρχάς να σας πω ιστορικά, ότι είχα στείλει στον Γιούγκεμπλαν μια πρόταση την οποία είχα σκεφτεί πολύ μετά από αυτά τα οποία κάνανε οι παίκτες για να εκμειώσουν ένα φάουλ ακόμα και στο πίσω μέρος του γηπέδου, ακόμα και στις πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Του είχα γράψει ολόκληρο το σκεπτικό και το wording, ας πούμε, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Καταλαβαίνετε ότι η FIBA δεν είναι κάθε χρόνο ότι βάζει καινούριους κανονισμούς. Η FIBA το μελετάει πολύ προσεκτικά το θέμα, συμβουλεύεται πολύ κόσμο και αποφασίζει τελικά μέσα από τις διαδικασίες τις δικές της για να βάλει καινούριους κανονισμούς. Εμείς όμως, σαν χώρα, και με αυτό που είπα προηγουμένως το ανεξάρτητο, ναι, της Ομοσπονδίας, εμείς πέρσι αποφασίσαμε αυτά τα οποία είχα εισηγηθεί στο Γιουγκοπέρα να τα βάλουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και έτσι αυτό τον κανονισμό, παραδείγματος χάρη σήμερα, του act of shooting, παίκτη σε προσπάθεια για shoot δηλαδή, ισχύει σε εμάς από πέρσι. Και τώρα είναι εύκολο τουλάχιστον στους διαιτητές τους δικούς μας να κατανοήσουν την αλλαγή, εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Απλώς προσθέθηκε και κάποια άλλη παράμετρος, η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, νομίζω, και από πλευράς της FIBA. Δύσκολα ερμηνεύσιμη, αλλά πάντως είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Θα τα αναλύσουμε αυτά, γιατί πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Πριν από αυτό, η ερώτηση είναι η εξής. Πάντα ανεξάρτητα με τους κανονισμούς, από την εμπειρία σου τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα και τώρα απ' έξω, οι παίχτες πιστεύετε ότι σε τι ποσοστό γνωρίζουν άριστα τον κανονισμό? Είναι πάνω από 50%?
2: Υπάρχουν παίκτες και προπονητές, μπορώ να πω, οι οποίοι ξέρουν τον κανονισμό στο μεγαλύτερό του μέρος ή τουλάχιστον τα κύρια κομμάτια. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αδιαφορούν και οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το να παίξουν στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες κυρίως. Οι προπονητές λίγα πράγματα πιστεύω ότι τα μαθαίνουν και από τους βοηθούς τους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους μαθαίνουν τους κανονισμούς για να ξέρουν τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Τώρα,
0: για ένα διαιτητή, η εφαρμογή όλου του βιβλίου των κανονισμών, που είναι τεράστιο, προφανώς πέρα από το να διαβάσει και να γράψει κάποιες εξετάσεις για να γίνει διαιτητής, εκεί πλέον είναι και θέμα εμπειρίας. Πόσες φορές θα το αντιμετωπίσεις μέσα στο γήπεδο το κάθε πράγμα, έτσι, για να σου γίνει μηχανική αυτόματο.
2: Αυτό είναι πραγματικότητα, αλήθεια και πρακτική. Ασχολούμαι με τον κανονισμό πάρα πολλά χρόνια και για 10 χρόνια, όπως σας είπα, βρισκόμουν πίσω από τον κανονισμό. Δηλαδή, εμείς φτιάχναμε τον κανονισμό αφού είχαμε συλλέξει όλα τα στοιχεία, αλλά ήξερα ποιο είναι το background, για ποιο λόγο μπήκε αυτός ο κανονισμός.
1: Ακόμα και πρόταση βελτίωσης ενός κανονισμού. Δηλαδή
2: γιατί βλέπαμε την εξέλιξη του μπάσκετ, βλέπαμε τον τρόπο με τον οποίο οι προπονητές δίδασκαν τους παίκτες, αλλά και οι παίκτες από μόνοι τους εφεύρισκαν πράγματα, γιατί ξέρανε, παραδείγματος χάρη, ότι όταν λέει ο κανονισμός gather, δηλαδή ότι έπιασε την μπάλα στα χέρια του και από εκεί και πέρα θεωρείται παίκτης, σουτάρει στο καλάθι. Οι παίκτες τι κάνανε? Αυτό κάνανε. Ναι. Πιάνανε την μπάλα στα χέρια τους και προσποιούντουσαν από το πίσω μέρος του γηπέδου ότι προσπαθούσαν να κάνουν σουτ στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα των 24. Αυτό δεν γίνεται και πιστεύω ότι το σπουδάσαμε κι εμείς και τελικά βρήκαμε τη λύση και θεωρώ ότι ο κανονισμός ο καινούριος της FIBA είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση. Προλαμβάνει τα πράγματα, προστατεύει το παιχνίδι και προστατεύει κυρίως και τους παίκτες. Γιατί το κύριο μέλημα του κανονισμού είναι να προστατεύσει τους παίκτες.
0: Αυτή ήταν μια ερώτηση. Θα ήθελα να βάζατε, θα ήταν επόμενη ερώτηση, τον τίτλο της φιλοσοφίας στην αλλαγή κανονισμών. Άρα είναι προστασία του παιχνιδιού και των παικτών.
2: Σαφέστατα είναι και κατατείνουν προς εκείνο το μέρος οι κανονισμοί. Και έτσι βλέπουμε τα πρώτα παραδείγματα, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά τα πρώτα παραδείγματα, εκτός από το act of shooting, το οποίο το έχουμε παράδειγμα στην Ελλάδα από πέρσι, όλα τα υπόλοιπα βλέπω ότι λειτουργούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα θα προσθέσω κάτι το οποίο μπορούμε να το αναλύσουμε αργότερα κιόλας, αλλά μπορώ να προσθέσω αυτό το οποίο εμείς σαν Ελλάδα βάλαμε φέτος τον κανονισμό του Instant Replay, όπου ο προπονητής έχει ένα challenge το οποίο και η FIBA του δίνει ένα, εμείς όμως αμείβουμε τον προπονητή ο οποίος κέρδισε το challenge αυτό, κέρδισε την προσφυγή, γιατί είχε δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση του δίνουμε κι άλλο ένα, το οποίο εγώ το θεωρώ απόλυτα δίκαιο, απόλυτα λογικό. Δεν μπορεί να χάνει ο προπονητής το δικαίωμα του challenge επειδή το κέρδισε. Αυτό ναι. είναι...
0: Το κι άλλο ένα που λέτε, για να το διευκρινίσουμε, δεν είναι ότι πάμε στα δύο, και άλλο ένα όσο κερδίζει.
1: Ανανεώνεται.
2: Όσο όσες φορές κερδίζει ο προπονητής
0: έχει challenge,
2: ανανεώνει, συνεχίζει το με το επόμενο. Αλλά όμως, αν το χάσει, δεν έχει δικαίωμα για κανένα άλλο challenge, για καμία διακοπή του αγώνα, για να πάρει time out όταν το χρειάζεται και ούτω καθεξής. Αυτά τα απομακρύνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά άμα έχει δίκαιο, νομίζω ότι πρέπει να δικαιωθεί ο προπονητής.
1: Επειδή είναι ανθρώπινο να φύγει, ας πούμε, μια φάση των διαιτών, μπορεί να είναι μια απλή φάση που να κάνει μπαμ και να πει ο προπονητής ότι να κάνει το challenge. Οπότε εκεί θα ήταν κρίμα να χάσει το challenge, ας πούμε, εφόσον θα δικαιωνόταν.
2: Η ιδέα μου, γιατί ήταν ιδέα μου και το βάλαμε στον κανονισμό από φέτος, ήταν μετά ένα παιχνίδι το οποίο παρακολούθησα σαν παρατηρητής, και στο τρίτο λεπτό του αγώνα ο παίκτης βγήκε η μπάλα έξω, ήταν πεντακάθαρα υπέρ της Α ομάδος, παραδείγματος χάρη, και ο διαιτητής έδωσε υπέρ της Β. Μα όμως ήταν πεντακάθαρο, έβγαζε μάτια δηλαδή, και από εκεί πάνω που ήμουν εγώ, ο παίκτης έκανε αμέσως στον προπονητή του το σήμα για να κάνει challenge. Ο προπονητής του τον άκουσε και έκανε challenge. Το κέρδισε. Όμως
1: δεν είχε μετά...
2: ένα το έχασε.
1: Έχασε το ένα από τα δύο.
2: Δεν θα μπορεί δηλαδή να έχει άλλο το οποίο μπορεί να του χρησιμεύσει στο μέλλον. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν άδικο. Και με αυτό αφορμή αλλάξαμε τον κανονισμό και είπαμε ότι από τη στιγμή που θα κερδίσει ο προπονητής το challenge θα προχωράει και σε ένα επόμενο. Αν κερδίσει και το επόμενο θα πάει και στο επόμενο. Όσες φορές δηλαδή κερδίζει θα ανανεώνεται. Άμα το χάσει, το χάσε για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Λογικά ακούγονται. Λοιπόν, να πάμε... Δεν ξέρω, για να αρχίσουμε να τα βάζουμε, να μας τα βάζει ο κ. Ρίγας
1: σε
0: για να
1: σειρά.
0: Πούμε, ναι, να έχει τιτλάκι η αλλαγή, να την καταλαβαίνω, να μας την εξηγεί. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ καλό στο λόγο και ειδικά στο διαιτητικό λόγο, για να καταλάβει όλος ο κόσμος που θα δούμε μπάσκετ ατελείωτο. Έτσι κι αλλιώς μπερδευόμαστε με το τι βλέπουμε με τόσες διοργανώσεις και τόσα μάτς. Το θέμα είναι να τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Όταν...
1: Ξεχνάμε καμιά φορά τη διοργάνωση. Ποια είναι, λέμε, όποι είναι τη FIBA, είναι τη EuroLeague, είναι το EuroCup, είναι το BCL.
2: Αλήθεια είναι αυτά, και περισσότερο συσκοτίζουμε τον κόσμο, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι, αλλά ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί και εκεί ακόμα. Όλοι οι τηλεσχολιαστές δεν ξέρουν άριστα τον κανονισμό, και εγώ θα πρέπει να προσθέσω επιπλέον που είμαι τόσα χρόνια με τον κανονισμό και ασχολούμαι, ότι δεν νομίζω ότι ξέρω παραπάνω από 50% τον κανονισμό.
1: Φοβερό είναι αυτό.
2: Όπως είπε ο Μενέλος προηγουμένως, είναι το θέμα ότι όσα συμβαίνουν συχνά στο γήπεδο, σε αυτά πηγαίνεις στο βιβλίο, διαβάζεις τις ερμηνείες τις οποίες δίνει η FIBA κάθε φορά. Τώρα έχει βγάλει η FIBA, έχει βγάλει και το βιβλίο των interpretation, των επεξηγήσεων του κανονισμού. Έχει, δεν ξέρω αν είναι παραπάνω από 1000, 1000 επεξηγήσεις, παραδείγματος χάρη, στα άρθρα του κανονισμού. Δεν μπορεί να τα θυμηθείς. Πολύ δε περισσότερο εγώ που είμαι και μια ηλικία, ας πούμε.
1: Πάντως νομίζω παίζει ρόλο.
0: Με τον Γιάννη ότι μπερδεύουμε μέχρι και τις διοργανώσεις, όχι μόνο τους κανονισμούς. Με Cup, Euro Cup εδώ.
1: Έτσι είναι. Αλλά παίζει ρόλο πάντως για τους διαιτητές ακόμα και σήμερα, ίσως περισσότερο αυτό που λέμε, ένας διαιτητής που είναι, ξεχωρίζει ίσως λίγο παραπάνω, να μπορεί να το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου, να μπορεί να εφαρμόζει πολύ σωστά και για τα δύο αυτά. Δηλαδή να μην είναι τυπολάτρης μόνο, αλλά να μπορεί ανάλογα την εξέλιξη μιας φάσης να.
2: Συμφωνώ απόλυτα, και άλλωστε η διδασκαλία μας προς τους διαιτητές είναι αυτό. Δηλαδή, άμα τα βάλουμε σε μια σειρά και είχα βάλει 7 ερωτήσεις πρόσφατα στο σεμινάριο των διαιτητών και της Ευρωλίγκας αλλά και τώρα των Ελλήνων. Είχα βάλει 7 κομμάτια: γνώση των κανονισμών, συνέπεια, συνεργασία, επικοινωνία και ούτω καθεξής. Και τους ρώτησα ποιο είναι το σπουδαιότερο για σας που δεν μπορεί να κρατηθεί λόγω της πίεσης που ασκείται από τους φιλάθλους, από τους προπονητές και από τους παίκτες.
0: Ναι.
2: Οι απαντήσεις, όπως καταλαβαίνετε, ήταν διαφορετικές, γιατί έτσι συνηθίζεται, αλλά για μένα ήταν η συνέπεια και είναι για όλους μας η συνέπεια. Αυτό που λέμε consistency, δηλαδή στα αγγλικά, είναι το σπουδαιότερο κομμάτι το οποίο πρέπει να έχει ένας διαιτητής, γιατί το consistency περιλαμβάνει όλα τα κριτήρια. Εχθές μπορώ να σας πω ότι ήμουνα σε ένα παιχνίδι το οποίο είδα και ήταν ένα πολύ φυσικό παιχνίδι με πάρα πολλές επαφές, πάρα πολλές επαφές, οι οποίες δεν καταλογίστηκαν από τους διαιτητές. Ποιο ήταν όμως το δυνατό του σημείο, το θετικό του σημείο? Ότι αντιμετώπισαν τις δύο ομάδες με τα ίδια κριτήρια, το ίδιο τρόπο. Δηλαδή, αυτά που δεν σφυριζόντουσαν από τη μια πλευρά, δεν σφυριζόντουσαν και από την άλλη πλευρά. Είναι καλό, θα μου πείτε. Όχι όσον αφορά τη γενική βαθμολογία, αλλά είναι καλό όσον αφορά την αντικειμενικότητα των διαιτητών και την συνέπειά τους. Αυτό που λέμε δηλαδή, που σας είπα, consistency.
0: Μία ερώτηση ακόμα, άσχετη με τους κανονισμούς, αλλά πραγματικά θέλω, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και δεν είναι αστείο αυτό που θα πω. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στην εμφάνιση των διαιτητών, που προφανώς ένα διαιτητής χοντρός δεν είναι ωραία εικόνα. Και το λέω όχι ρατσιστικά, και εγώ και ο Γιάννης έχουμε τα κιλά μας. Βλέπουμε πάρα πολλούς διαιτητές σε όλες τις διοργανώσεις, Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα. Πολύ, αυτό το πολύ γυμνασμένο με το μαλλί, δηλαδή το προσεγμένο της ωραίας εμφάνισης. Ξαναλέω, κατανοητό ότι πρέπει ο διαιτητής να έχει ένα στυλ αθλητικό. Υπάρχει κάποια διρεκτίβα ή αναγκάζονται, επειδή έχει πάει και το παιχνίδι στο physicality, τόσο τρέξουμε και αναγκαστικά τρώνε ώρες στο γυμναστήριο και γίνεται έτσι? Είναι κάποια οδηγία των μεντόρων ότι...
2: Η οδηγία είναι γενική όσον αφορά την εμφάνιση και το παρουσιαστικό.
0: Λογικό, προφανώς.
2: Το presentation δηλαδή, ναι, που λέμε των διαιτητών.
0: Ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα ο κάθε ένας φτιάχνει τον εαυτό του. Και εγώ πιστεύω ότι η μόδα που υπήρξε στο κούρεμα, παραδείγματος χάρη, των διαιτητών προήρθε, ας πούμε, από τον Τιφαλά, τον Γάλλο τον διαιτητή.
0: Ναι, ήταν από
2: τους... ο οποίος είχε φτιάξει ένα. Και επειδή ήταν και πολύ καλός διαιτητής και πολύ καλό παρουσιαστικό, ψηλός, το τρέξιμό του, το αθλητικό κτλ. Ναι. Πολλοίς κόσμος πήρε από εκεί.
0: Πήρε
2: και
0: το...
2: βλέπεις ότι τώρα υπάρχει ένα κούρεμα το οποίο στα πλαϊνά δεν έχει τίποτα και έχει μόνο λίγο στο απάνω μέρος. Αλλά αυτό πιστεύω ότι εξαρτάται από τους ίδιους τους διαιτητές το πώς θα εμφανιστούν. Αλλά
0: η διρεκτίβα είναι απλά ότι να σε
2: αυτούς... ότι δίνουμε βάρος στην εμφάνιση του διαιτητή και μέσα και έξω από το γήπεδο, είναι δεδομένο. Αυτές είναι οι διρεκτίβες οι οποίες δίνονται από την Ομοσπονδία, από τα όργανα, όσον αφορά τουλάχιστον τους διαιτητές και της Ελλάδος, πώς θα εμφανίζονται. Και βλέπετε ότι στα γήπεδα τώρα που πηγαίνουν, βλέπετε τους διαιτητές οι οποίοι πηγαίνουν με το κουστούμι τους, με τη γραβάτα τους, και είναι όλοι ξυρισμένοι, κουρεμένοι,
0: ναι,
2: και είναι έτοιμοι. Εγώ είχα μια ιδιορυθμία την οποία την πιστεύω και σήμερα από την Ευρωλίγα, και δεν επέτρεπα σε κανέναν να έχει μούση. Βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια ανοχή, δεν την ακολουθούν πάρα πολύ, αλλά έστω και 3-4 έχουν το μούση. Αν είναι για θεραπευτικούς λόγους, αν είναι για λόγους φαρμακευτικούς, ξέρω εγώ, γιατί
0: ναι, κάποιο κάτι αναγκαστικό
2: κάτι που έχει ο διαιτητής που πρέπει να διατηρήσει αυτό, μπορεί να το κάνει, αλλά για μένα και το ποδόσφαιρο το έχει βάλει δηλαδή πάρα πολύ, ότι θέλουν τους διαιτητές να είναι έτσι. Ακόμα και το NBA. Δεν έχω. Έχετε δει κανένα διαιτητή του NBA να έχει μουσεί?
0: Όχι. Είναι γεγονός. Ναι, δεν το. Τώρα που το λέτε, το. Είχαμε μείνει περισσότερο στα τρίγωνα κορμιά.
1: Είναι
0: και
1: αισθητικό
0: στο
1: ή είναι και κάτι άλλο που μπορεί να είναι, ας πούμε. Κυρίως το
2: ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα στο να μην έχει μουσείο διαιτητής. Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα.
1: Φαντάζομαι όχι να μην τον τραβήξει κάποιος παίκτης από το μουσείο.
0: Λοιπόν. Όχι, ήταν, νομίζω ότι την απορία, ξέρεις, πολύ συζητιέται στα γήπεδα, ναι, το παρουσιαστικό, ναι, γι' αυτό την έκανα μέχρι που φτάνει.
2: Οι διαιτητές, οι δικοί μας πάντως βεβαιώνω, δηλαδή στην Ελλάδα, οι διαιτητές είναι αξιοπρεπέστατοι, συνεπείς με την εμφάνισή τους, γυμνασμένοι, ελάχιστος μπορείς να δεις σήμερα οι οποίοι να έχουν 1-2 κιλά, ούτε καν. Βέβαια κάτι παρουσιάζονται, να σας πω την αλήθεια, και αυτό το είχα από την Ευρωλίγκα, μετά τα Χριστούγεννα όλοι παρουσιάζονται κάπως υπέρβαροι.
0: Λίγο, ναι.
2: Και εκεί εγώ είμαι λίγο στριφνός, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν μπαίνω στο γήπεδο βλέπω το διαιτή κατευθείαν στο στομάχι, να δω αν έχει κοιλιά.
0: Τώρα με τους ρυθμούς των αγώνων, πάντως με τόσα μάτια δεν προλαβαίνουν να φάνε και τα Χριστούγεννα.
2: Αλλά έχουν κάποιοι διαιτητές. Κάποιοι διαιτητές έχουν τάση πάχους, τάση να πάρουν βάρος, και αυτοί θα πρέπει να γυμνάζονται πολύ περισσότερο.
1: Θυμάμαι έναν αγώνα, ήταν η σειρά φοβερή play-off το 97 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για πρώτη φορά, και ήταν δίδυμος ένα από τα δύο μάτς, δεν θυμάμαι, ήταν στον Πειραιά, στο Άκα, Ζαγκανέλα Ζιχ. Ναι. Ήταν τελείως διαφορετικό,
2: τελείως.
1: Και η εικόνα των διαιτητών, αλλά τελείως. Και το σουλούπι, ναι, γιατί ναι, είναι και το η σωματοδομή, δεν είναι μόνο δηλαδή. Ζαγκανέλα με Ζιχ, έτσι ήταν.
2: Ναι, αλλά και αυτοί οι διαιτητές, γιατί εγώ παίρνω το φίλο μου τον Ήλια, τον Μπελόσεβιτς, ναι, παρουσιάζεται έτσι. Μου λέει, πρόεδρε, μου λέει, κοίτα να δεις, εγώ καταβάλω μεγάλες προσπάθειες. Κάνω δίαιτα, πηγαίνω σε trainer, personal trainer, τα λοιπά. Είναι το σκαρί μου τέτοιο που. Δεν μπορώ να έχω. Παρ' όλα αυτά, τώρα τον είδα τουλάχιστον και μου λέει, πώς με βλέπεις τώρα? Ήταν πραγματικά, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι θα το κρατήσει. Αυτό πάντως το παρουσιαστικό γενικά είναι άξιο προσοχής από πλευράς μας όσον αφορά τους διαιτητές, διότι οι διαιτητές παίζουν αθλητές οι οποίοι είναι υπεραθλητές σήμερα. Σήμερα μπορώ να πω ότι είναι υπεραθλητές. Δηλαδή, πηδάνε και τραβάνε τα γένια του Θεού. Τρέχουνε, λες και είναι ο
1: Καρλιούις.
0: Ο Μπολτ.
2: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει και οι διαιτητές να μπορούν να παρακολουθούν το άθλημα. Και όταν βάλαμε και τρεις διαιτητές, τώρα λίγο πιο εύκολα μπορείς να πας στη θέση σου για να δεις. Είναι σίγουρο ότι οι παίκτες θα σε ξεπεράσουν, έτσι, αυτό είναι βέβαιο. Ανάλογα στη θέση στην οποία θα βρεθείς.
0: Αλλά δεν θα μένεις και λίμπερο
2: πίσω. Αλλά δεν θα είσαι, ναι, δεν θα είσαι στην άλλη πλευρά του γηπέδου όπως ήμασταν εμείς στην εποχή μας.
1: Και εδώ καταρρύπτεται αυτό που λένε πολλές φορές, ότι με μια απλή λογική έτσι και εξήγηση, ότι το μπάσκετ, επειδή είναι μικρότερο το γήπεδο από το ποδοσφαίρου, δεν κουράζεται τόσο διαιτητές. Το τρέξιμο είναι περισσότερο. Γιατί αντιθέτως στο ποδόσφαιρο έχει την ευκαιρία ο διαιτητής μέσα στο παιχνίδι να ξεκουραστεί σε εισαγωγικά. Στο μπάσκετ. Δεν νομίζω.
2: Στο ποδόσφαιρο περπατάνε και όλες.
1: Ναι. Εδώ δεν νομίζω ότι μπορεί να.
2: Στο transition ιδίως, ας πούμε, οι διαιτητές του μπάσκετ πρέπει να είναι στη θέση τους για να μπορέσουν να δουν τη φάση. Γιατί εκείνο που προτρέπουμε τους διαιτητές είναι να πηγαίνουν στη θέση τους προκειμένου να έχουν οπτική γωνία η οποία θα καλύπτει την απόφασή τους. Γιατί δεν πρέπει να στέκεσαι πίσω από μια ομάδα παικτών και να μην μπορείς να δεις. Πρέπει δηλαδή να κινείσαι διαρκώς δεξιά-αριστερά ανάλογα στο πού μπορείς να δεις την γωνία, ούτως ώστε να μπορέσεις να
0: σφυρίξεις
2: το σωστό σφύριγμα. Το σωστό σφύριγμα, γιατί όλος ο κόσμος θέλει να είναι το σφύριγμα σωστό. Τώρα, μπορούμε να τα πετύχουμε όλα? Όχι. Από τη στιγμή που υπάρχουν, είναι άνθρωποι, θα κάνουμε λάθη.
0: Πάντως η ομοιομορφία πριν που λέτε και η συνέπεια είναι ένα καλό δείγμα, είναι μια καλή έξωθεν μαρτυρία ακόμα και στα λάθη.
2: Ότι... Εκείνο το οποίο είπα πρόσφατα στους διαιτητές και εδώ της Ελλάδος αλλά και στην Ευρωλίγκα είναι ότι δεν προσβλέπουμε σε διαιτητές τέλειους, perfect που λένε. Όχι, δεν μπορεί να γίνει κανένας τέλειος. Και όπως τους λέω εγώ, ένας ήταν τέλειος, αλλά και αυτόν το σταυρώσανε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εκείνο το οποίο επιδιώκουμε είναι εξαιρετική διαιτησία. Excellent. Εκεί νομίζω ότι μπορούν να προσπαθήσουν οι διαιτητές, μπορούν να έχουν μια πρόοδο πολύ μεγάλη για να φτάσουμε αυτό το excellent. Τώρα πώς θα κριθεί το excellent, εξαρτάται τώρα από τις ανταποκρίσεις ας πούμε των αυτών που παρακολουθούν το παιχνίδι και αυτών που έχουν άμεσο συμφέρον για να κερδίσει η συγκεκριμένη ομάδα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα υποκειμενικά.
3: Και μπαίνουμε σε άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, να πάρουμε μία ανάσα, γιατί ακόμα μουσικό. Δεν έχουμε μπει στους κανονισμούς, αλλά είναι τόσο ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε. Να πάρουμε μία ανάσα και συνεχίζουμε εντός πολύ λίγου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε πάντα τη χαρά και την τιμή να έχουμε το φίλο. Το φίλο πρώτα απ' όλα, αλλά και μεγάλο διαιτητή του παρελθόντος και του Κωνσταρίκα, αλλά και του παρόντος, γιατί πάντα είστε κοντά. Θα μου επιτρέψει ο Νενικό μετά από τόσα χρόνια.
1: Νενικό, τώρα, σιγά τώρα, Γιάννη μου, γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια.
0: Θα πω μια ιστορία. Εγώ είμαι νεανίας, είμαι 3 χρόνια στο επάγγελμα, είμαι στο 7ήμερο του μπάσκετ του Θοδωρή του Κοτσόνη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και καλύπτουμε τον τελικό Καζέρτα Ρεάλ στο ΣΕΦ. Με Δημήτρη Καρίδα. Φοβερό ματσάρα. 117-113 παράταση. Με 73 πόντους ο αείμνηστος ο Πέτροβιτς. Ο άλλος αείμνηστος ο Σκαρ Σμιθ 62. Τελειώνει το μάτς, μου λέει ο Δημήτρης, εγώ πιτσιρικάς, μου λέει ποιο παίκτη θα πάρεις. Του λέω, συγγνώμη Δημήτρη, εγώ θέλω να πιάσω το διαιτητή μας. Είναι δικός μας. Εμείς έχουμε μείνει, δηλαδή βλέπουμε τέτοιο αγώνα. Ναι, ναι. Να το ρωτήσω πώς έζησε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που είναι. Πώς είναι να το ζεις από μέσα, ας πούμε.
1: Αλυσμόνητο.
0: Είναι νομίζω από τα μεγαλύτερα παιχνίδια.
1: Έτσι. Έχει μείνει αλυσμόνητο. Είναι σε πολύ κόσμο και μου το έχουν στείλει 2-3 φορές που το. Έχουν επαναλήψεις,
0: ναι,
1: σε χώρες όπως είναι η Κροατία.
0: Ναι, ναι. Πόσα χρόνια μετά, έτσι, 89, ναι, αν δεν κάνω, ναι, λάθος.
1: Ναι, για τον Ντράζεν, δηλαδή, όταν έχουν για τη μνήμη του, βάζουν αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν σημαδιακό αυτό, δηλαδή, τρομερό παιχνίδι. Τρομερό, εγώ το απείλασα, ας πούμε, μέχρι το τέλος.
0: Είναι αυτό που πρέπει ο διαιτητής εκεί να κρατήσει. Δεν μπορεί να μην θαυμάσει κάποια στιγμή, γιατί είναι δύο παίκτες. Γιατί και ο Σκαρ Σμιθ, έτσι, ήταν δύο χαρισματικοί παίκτες. Δηλαδή, που ήταν η χαρά του παιχνιδιού. Δηλαδή, αυτό που λέμε οι σκόρερ, οι παίκτες, δηλαδή αυτοί που θέλαμε να βλέπουμε. Έξω από τα συστήματα πολλές φορές. Θα πάρει την μπάλα, θα κάνει το. Ήτανε ματσάρα.
1: Και δυστυχώς φύγανε και οι δύο.
0: Δυστυχώς. Όπως και ο τελικός των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι, το 84. Είναι και αυτό ένα.
1: Το 84 ήταν ολόκληρη η ομάδα της Αμερικής, η οποία έγινε Dream Team αργότερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πολύ αργότερα βέβαια, αλλά και με άλλους παίκτες. Αλλά από τότε παίζανε, δηλαδή ο τέτοιος
0: Και ο Γιούιν νομίζω δεν έπαιζε τότε, ή όχι.
1: Ο Γιούιν έπαιζε βέβαια.
0: Και ο Τζόρνταν νεαρός.
1: Ο Γιούιν, ο οποίος κατέβασε ένα σουτ που έγινε στην αρχή περίπου του παιχνιδιού, νόμιμα στην άνοδο της μπάλας.
0: Ηνωμένες Πολιτείες Ισπανία, θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και κατέβασε την μπάλα νομιμότατα. Εγώ ήμουν διαιτητής, δύο διαιτητές. Ήμουν διαιτητής απ' έξω. Δεν σφύριξα τίποτα. Ο συνάδελφός μου, ο οποίος ήταν κάτω από το καλάθι, σφυρίζει ότι έγινε παράβαση. Ποιος είδε ο Θεός και δεν το φοβήθηκε ο Bobby Knight, μπήκε στο αγωνιστικό χώρο μέσα, έκανε ολόκληρη ιστορία και τα λοιπά. Του λέει ο συνάδελφός μου, του λέει, coach, έχεις δίκιο, του λέει, έκανα λάθος. Πρέπει να συνεχίσουμε, του λέει τώρα. Πω και αυτά και τα άλλα και τα λοιπά, και τον έβριζε στα Αμερικάνικα, αναγκάστηκε να του δώσει τεχνική ποινή. Πότε τεχνική ποινή, στην αρχή του αγώνα. Δύσκολο, αλλά...
0: Ναι, γιατί ήταν ιδιαίτερο μάτς για τους Αμερικάνους, ήταν και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καλά, είχαν και μεγάλη διαφορά.
0: Πάντα όμως έχουν, ακόμα και με τις κολεγιακές ομάδες, είχαν πάντα το μπάσκετ, ήταν το σημείο αναφοράς για τους Αμερικάνους να πάρουν το χρυσό μετάλλιο.
1: Όλοι ήταν κολεγιώπες σε αυτή την ομάδα. Δεν υπήρχε κανένας του NBA.
0: Βέβαια.
1: Όλοι ήταν από τα κολέγια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί δεν είχε γίνει αυτή η συνένωση του μπάσκετ, του επαγγελματικού, με τη FIBA και τα λοιπά. Και έτσι ήταν μόνον κολεγιόπαιδες όλοι αυτοί.
0: Ήταν όμως...
1: Οι οποίοι ήταν η τελευταία τους χρονιά, γιατί μετά πηγαίνανε
0: κατευθείαν στο NBA. Ακριβώς. Πάντως ήταν νομίζω σημείο αναφοράς αυτό που έκανε, γιατί ήταν και ο David Stern επίσης αείμνηστος τότε που έκανε αυτή την κίνηση το να μπουν πια οι επαγγελματίες. Δηλαδή άλλαξε.
1: Σαφέστατα.
0: Άλλαξε όλη την ιστορία.
1: Υπάρχουν κάποιες κινήσεις δύσκολες από πλευράς των Αμερικάνων, γιατί θεωρούν ότι έχουν την πρωτοκαθεδρία, ότι έχουν τα μέσα, και είναι αναμφίβολο ότι σίγουρα είναι οικονομικά τουλάχιστον είναι οι πρώτοι και εκμεταλλεύονται όλες τις καταστάσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το δικό μας το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι πολύ πιο αισθηματικό, πολύ καλύτερο, πολύ πιο αγωνιώδες και πολύ πιο προκλητικό για να προσελκύσει κόσμο.
0: Βέβαια. στο ελκυστικό γήπεδο. Βέβαια.
1: Και τώρα το βλέπουμε αυτό στην Ευρωλίγκα με γεμάτα γήπεδα. Γεμάτα γήπεδα είναι στα περισσότερα. Είναι γεμάτα γήπεδα, δεν υπάρχουν γήπεδα τα οποία να μην έχουν φιλάθλους τόσους, ούτως ώστε να γεμίζουν το γήπεδο και να απολαμβάνουν αυτό το θέαμα. Νομίζω ότι να δούμε τις εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Τα χρήματα μιλάνε, λέει. Και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί από ό,τι ξέρω, σήμερα τελειώνει και αυτή η συνάντηση που είχαν στο κόμμα. Προκειμένου να δουν τις αποφάσεις τώρα τι θα γίνει.
0: Πάντως νομίζω όλος ο φίλος του μπάσκετ θέλει μια καλή ενιαία διοργάνωση. Μια καλή, δηλαδή να μην είναι σκόρπια αυτό
1: δεν
0: που είχαμε δει. Είναι δύσκολο.
1: Προσωπική
0: είναι
1: δύσκολο. Προσωπική μου άποψη και πρόνοση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ.
0: Επειδή λέμε και για διαιτησία, πάντως οι Αμερικάνοι όχι απλά σέβονται, παίρνουν και ιδέες από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή έχουν να λένε πολλές φορές καλές κουβέντες για την ευρωπαϊκή διαιτησία και τους κανονισμούς.
1: Στις συναντήσεις που
0: είχαμε, γι' αυτό το λέω, επειδή...
1: είτε στα γραφεία του NBA, είτε σε παιχνίδια στα οποία πήγαμε και μιλήσαμε με τους διαιτητές, πολλοί διαιτητές εξήραν, του NBA εννοώ, εξήραν τον κανονισμό που έχουμε όσον αφορά το διώξιμο της μπάλας
0: πάνω από το στεφάνι.
1: Όταν χτυπήσει στη στεφάνι να διώξουν την μπάλα. Αυτό το θέλανε πάρα πολύ. Και το πάλευε ο Στέρν χρόνια ολόκληρα.
0: Να το εφαρμόσουν στο...
1: Αλλά οι ιδιοκτήτες δεν το θέλανε γιατί θέλουν να έχουν περισσότερους πόντους. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Αλλά οι διαιτητές, αλλά και το NBA γενικά, ήθελε κάποιους κανονισμούς από εμάς. Πήρε κανονισμούς από εμάς. Πήρε το fake από εμάς. Τώρα αν αυτό στοιχίζει μόνο χρηματικό ποσόν στον παίκτη ο οποίος δέχεται την τεχνική ποινή, είναι διαφορετικό. Αλλά όμως είναι κάτι το οποίο και αυτοί θέλουν να το αποτρέψουν. Τώρα πήραμε εμείς από το NBA κάποια πράγματα. Το NBA πάλι πήρε από μας την μεταφορά της μπάλας στον μπροστά μέρος του γηπέδου με 14 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις γιατί και αυτοί το βλέπουν ότι έχουμε και εμείς μυαλό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή και στην Ευρώπη έχουμε τέτοιους προπονητές οι οποίοι πραγματικά μεγαλουργούν και έχουν τέτοιες ιδέες οι οποίες μας δίνουν το ένασμα για να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο αγωνιστικό χώρο και τα οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Προς βελτίωση πάντα του θεάματος.
1: Κάθε φορά το παιχνίδι βελτιώνεται. Εδώ τώρα τους βλέπεις τους παίκτες, ας πούμε, πώς κάνουν την πρακτική, την προπόνηση δηλαδή, απάνω στην τρίπλα.
0: Ναι.
1: Πώς περνάνε την μπάλα, από πού περνάνε την μπάλα, πώς κάνουν το σούτ, πώς κάνουν την προσποίηση. Μένεις άναυδος δηλαδή. Και γι' αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλα τα κομμάτια αυτά και γι' αυτό λέω και οι κανονισμοί είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Για να μπορέσουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις του αθλήματος και να είμαστε σύγχρονοι, γιατί αλλιώς νομίζω ότι θα είναι μια δυσαρμονία μεταξύ των παραγόντων του αθλήματος, που σε αυτά περιλαμβάνονται πάντοτε βέβαια οι προπονητές, οι παίκτες που είναι το κύριο θέαμα και μετά οι διαιτητές. Και... Τώρα στους κανονισμούς αυτούς για να πω...
0: Και συγγνώμη να κλείσω μια ενότητα πάνω σε αυτό, ότι αν δούμε, όχι μόνο το μπάσκετ, αν πάμε 20 χρόνια πριν, 25, και δούμε έναν αγώνα τένις, έναν αγώνα μπάσκετ, έναν αγώνα βόλι, νομίζεις ότι βλέπεις αργή κίνηση. Δηλαδή η εξέλιξη, και δεν έχει να κάνει με τους παίκτες, παικταράδες τότε, παικταράδες και τώρα, δηλαδή, αλλά ήταν το πώς πεζόντουσαν, η ταχύτητα, νομίζω, και η δύναμη έχει απογειωθεί.
1: Είναι διαφορετικά, εντελώς, διαφορετικά. Ναι. Μιλάμε
0: είναι σαν βλέπεις άλλο
1: διάστημα. Δηλαδή όπως πήγε στο διάστημα, αυτό τώρα καλλιεργείται ακόμα περισσότερο το πώς θα κατοικήσουμε το διάστημα. Λοιπόν, αυτά είναι πραγματικά τέτοια εξελικτικά πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με τις χάρις ικανότητες των παικτών, αλλά και τις ιδέες των προπονητών, τη σπουδή των προπονητών απάνω σε αυτό, που είναι εκπληκτικό. Αυτό που είπες προηγουμένως σχετικά με το πώς ήταν εκείνη την εποχή Τώρα πρόσφατα το καλοκαίρι έγινε ένα τουρνουά παλεμάχων στο Λουτράκι, διοργανώμενο από τη FIBA. Με πήραν από τη FIBA λοιπόν και μου είπανε: Κώστα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, μπορείς να έρθεις να παίξεις τον τελικό μαζί με τον Κοτλέμπα για να δώσετε μια χαρά στον κόσμο ότι σας βλέπει ξανά στο γήπεδο κτλ.
0: Ναι.
1: Του λέω: Δεν το συζητάω καθόλου, διότι αφενός μεν έχω να πιάσω τη σφυρίκτρα 27 χρόνια, 28 ξέρω πόσο είναι, αλλά ταυτόχρονα θα φαίνομαι σαν Μίκι Μάους στο γήπεδο. Θα φαίνομαι σαν να είμαι Τσάρλι Τσάπλιν. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι ενώ οι παίκτες μπορούν να παίξουν καλύτερα από μένα που ήμουν διαιτητής, οι παίκτες και μαλώνουν κιόλας για να κατακτήσουν και την νίκη.
0: Και οι βετεράνοι ακόμα περισσότερο, γιατί θυμούνται τα παλιά που ήταν και πιο...
1: Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό δεν πήγαμε.
0: Λοιπόν, αν πάμε στους κανονισμούς τώρα, αυτό που λέμε τις αλλαγές, αν ξεκινήσουμε, ας πούμε, να το στοιχειοθετούμε το βασικό κομμάτι.
1: Ναι. Είναι κάποια τα οποία είναι βασικά κομμάτια. Τα βασικά κομμάτια είναι το προσπάθεια για shoot, act of shooting, και το δεύτερο είναι αυτό που ονομάζαμε στο παρελθόν αντιαθλητικό σφάλμα, τα οποία χωρίστηκαν και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πραγματικά. Και αν το πρώτο, το act of shooting, το έχουμε εφαρμόσει ήδη από την Ελλάδα και το ξέρουμε, τα υπόλοιπα είναι πολύ περίπλοκα, θα μπορούσα να πω, στα οποία θα πρέπει κάθε ένας να μελετήσει, να τα σπουδάσει, προκειμένου να αντιληφθεί ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μπήκανε, ας πούμε, αυτοί οι κανονισμοί.
2: Σαν λέμε, θέλει και λίγο, εκτός από να ξέρεις κανονισμούς, να είσαι και ψυχολόγος κάποια στιγμή όμως.
1: Αυτό το διδάσκουμε στους διαιτητές, ότι οι διαιτητές δεν μπορεί να είναι, πρέπει να είναι και ψυχολόγοι, πρέπει να είναι και δάσκαλοι, πρέπει να είναι και δικαστές, πρέπει να είναι και σπουδαγμένοι σε επιστήμη η οποία δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο το οποίο πραγματεύονται, αλλά όμως συνδράμει και αυτό μέσα στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας διαιτητής, προκειμένου να απονείμει τη δικαιοσύνη, την αντικειμενικότητα. Δεν θα έλεγα εντυμότητα, γιατί εγώ θεωρώ εκ προημίου όλους τους διαιτητές έντιμους, αυτή την αντικειμενικότητα.
0: Την ισονομία κιόλας ουσιαστικά και με τα ίδια κριτήρια, αυτό που λέγαμε, το πολύ βασικό.
1: Αυτό που λέω, consistency,
2: λαμβάνει
1: όλα αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο και τις δύο ομάδες και τις εξέδρες, γιατί κάπου υπάρχει εξέδρα η οποία είναι θέατρο, εκκλησία, και υπάρχει και τέτοιο που είναι ζούγκλα. Οι φωνές είναι σε τέτοια ένταση που επηρεάζουν διαιτητές. Εγώ το λέω ευθαρσός, δηλαδή, ότι διαιτητές σε ένα σεμινάριο έβαλα ένα questionnaire το οποίο ήταν επιστημονικό. Το είχε καταρτήσει ένας επιστήμονας εκεί στην Τουρκία, και μέσα σε αυτό υπήρχε μια ερώτηση: από ποιον παράγοντα επηρεάζεστε περισσότερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Και ξεπλάγινα από τις απαντήσεις τις οποίες πήρα, και οι οποίες ήταν των πιο φτασμένων διαιτητών, ότι έλεγαν ότι επηρεάζομαι από τους φιλάθλους, από τους προπονητές και από τους παίκτες. Αυτό ήταν για μένα μαχαιριά, και γι' αυτό προσπάθησα από εκεί και πέρα να εφαρμόσω εκείνο το σλόγγαν το οποίο υπάρχει σήμερα και το έχει πάρει και είδα και η FIBA τώρα στα δικά της τα γραπτά: Stay strong and fair.
2: Ναι.
1: Οι λέξεις να είσαι δυνατός και έντιμος, άμα αναλυθούν περιέχουν πολύ μεγάλη έκταση, και θα πρέπει να όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το πράγμα να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Εντάξει.
0: Και παίζει ρόλο και η χρονική περίοδος. Λέγαμε αυτό για την ισονομία, τα ίδια κριτήρια από ομάδα σε ομάδα. Βλέπουμε διαιτητές να ξεκινάνε και να σφυρίζουν πολύ στο πρώτο δεκάλεπτο και να σταματάνε λίγο μετά, ή να βλέπουν ότι ξεφύγει ή το αντίθετο.
1: Αυτό ήταν την εποχή, τη δική μας και του Αλυσμόνη, του Βασίλη του Μουζακιώτη, που ήταν διαιτητής. Και είχε μια φιλοσοφία και έλεγε: θα βγούμε έξω τώρα και θα σφυρίξουμε την παραμικρή επαφή, θα σφυρίξουμε 20 φάουλ.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο μήχρονο, λέει, όλοι θα έχουν καθίσει ήσυχοι.
0: Σούζα.
1: Δεν θα πειράζει κανένας κανέναν. Αυτές είναι φιλοσοφίες όμως πολύ απομακρυσμένες, φιλοσοφίες οι οποίες δεν είναι αποδεκτές, και σήμερα όταν μιλάμε στους διαιτητές, μιλάμε και τους λέμε ότι πρέπει να εφαρμόσουν τον κανονισμό με τα κριτήρια τα οποία περιλαμβάνει και αυτά τα οποία έχουμε συνεννοηθεί και με τους προπονητές και με τους παίκτες όταν τους διδάσκουμε πριν από την έναρξη της περίοδου. Και σε αυτά πρέπει να μένουν απόλυτα συνεπείς. Πιστεύω ότι η νέα γενιά δεν έχει τέτοια του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει ισονομία. Γίνονται λάθη. Γίνονται λάθη. Σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο υπάρχει άνθρωπος θα γίνονται λάθη. Και το AI κάνει λάθη.
0: Πώς την κάνει?
1: Και το AI κάνει λάθη. Έβαλα στο AI να μου πει το αποτέλεσμα των εξετάσεών μου των αιματολογικών, παραδείγματος χάρη, και ήταν διαφορετικά εντελώς από αυτά που μου είπε ο γιατρός ζωντανά. Δηλαδή εκεί τρελαίνεσαι. Και γι' αυτό το έβαλα στο AI, το έβαλα μια ερώτηση: εάν μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτό, και η απάντηση είναι όχι, μην εμπιστεύεσαι το AI. Το AI είναι
0: ένα εργαλείο βοηθάει,
1: εργαλείο να βοηθάει προς μια κατεύθυνση. Δεύτερον, να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα το βάλουν σε τάξη και θα αποφασίζουν. Άρα επομένως τελική απόφαση την παίρνει ο άνθρωπος. Και αυτό γίνεται, πιστεύω, και εδώ στους ορισμούς που η Ομοσπονδία τώρα 2 χρόνια παλεύει με ένα σύστημα το οποίο ούτε κατά διάνοια ήταν και ακόμα και στην Ευρωλίγκα, στο μυαλό της Ευρωλίγκας εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Το AI το έβγαλε η Ευρωλίγκα φέτος μετά από κάποια συμβάντα και το έβαλε από φέτος για τους ορισμούς τους. Η Ομοσπονδία το 2 χρόνια το παλεύει για να μπορέσει να το εφαρμόσει. Και τώρα εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες πλην της GBL. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχει, αλλά θα πρέπει να πω ότι υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας στο τέλος που πρέπει να ελέγχει αυτό το σύστημα.
2: Αυτό,
1: πρέπει να το ελέγχεις. Ναι.
0: Ο τελικός έλεγχος να γίνεται από τον άνθρωπο.
1: Εγώ, παραδείγματος χάρη, στην Ευρωλίγκα είχα ένα σύστημα το οποίο είχα βάλει 5 παραμέτρους. Δεν θυμάμαι, 5-6 παραμέτρους για να ορίσω τους διαιτητές. Κατηγορία διαιτητών, 1, 2, 3, αποστάσεις, εντοπιότητα, ίδιες ομάδες, να παίξει στο άλλο γήπεδο και ούτω καθεξής. Τα έπαιρνα από το σύστημα, αλλά το έβλεπα. Και αν έβλεπα κάτι το οποίο δεν τέριαζε, το άλλαζα. Άρα επομένως ο παράγοντας, ο ανθρώπινος, είναι ο τελευταίος ο οποίος επεμβαίνει και πρέπει να παίρνει και τις αποφάσεις.
2: Υπάρχουν και ταιριαστοί διαιτητές, δηλαδή να σου βγάλει το AI Ρίγα Σεβαστιάδης και εσύ με το έμπειρο μάτι να πεις ότι αυτοί έχουν άλλη φιλοσοφία σφυριγμάτων, σωστοί και οι δύο είναι, αλλά μαζί δεν ταιριάζουν.
1: Ναι, παίζει και υπάρχει. Απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Αν βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχουν εγωισμοί, υπάρχουν αλαζονίες σε κάποιους κτλ., αποφεύγεις να τους βάλεις μαζί. Έτσι. Δεν θα γίνει θέατρο το γήπεδο με τους διαιτητές.
2: Μάλιστα.
0: Θα κλέψουν την παράσταση ουσιαστικά χωρίς να πρέπει.
1: Κλέψουν την παράσταση
2: ή θα το επιδιώξουν.
1: Αρνητικά όμως. Και πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε και δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Έτσι. Μάλιστα. Λέω κατηγορηματικά, δεν έχω διαπιστώσει πουθενά να υπάρχει τέτοιου είδους αντιπαλότητα μεταξύ των διαιτητών στο αγωνιστικό χώρο. Απέναντίας, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε είναι τους 3 διαιτητές να συνεργάζονται άψογα προκειμένου να βγάλουν τη σωστή απόφαση.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα, είχαμε ξεκινήσει ακριβώς τώρα μόλις για τους κανονισμούς, λέγαμε, ναι, για τα δύο βασικά,
2: ωραία,
0: κομμάτια.
2: Ναι, κάναμε λίγο, πάει έτσι κουβέντα, ναι, που τη φάγαμε τη μία ώρα, αλλά πραγματικά, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό νομίζω για τον κόσμο, τον απλό, που ότι η συνήθειά του πια είναι να βρίζει τους διαιτητές, εντάξει, μην γελιόμαστε. Όχι, είναι πολύ σημαντικό να ακούει, ξέρεις, πώς ετοιμάζονται και τι ρόλο παίζει για να μπουν αυτοί οι τρεις πλέον άνθρωποι να επιχειρήσουν να αποδώσουν την μπασκετική δικαιοσύνη.
1: Οι διαιτητές από την ζωή τους διαθέτουν τεράστιο χρόνο προκειμένου να εμφανίζονται στο γήπεδο ισόνομοι, αντικειμενικοί, έτοιμοι για να παίξουν αυτό το επίπεδο των παικτών. Κάνουν πολλές θυσίες, σας το λέω υπεύθυνο δηλαδή, κάνουν πάρα πολλές θυσίες και τα παιδιά τα καινούρια το έχουν βάλει στο μυαλό τους ότι πρέπει να μπουν μέσα στο γήπεδο και να αποδώσουν αντικειμενικά με όποια λάθη. Αλλά έχω πει και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, είχαμε δύο διαιτητές και λέμε κάνε λάθη, θα βάλουμε τρεις διαιτητές για να μειωθούν τα λάθη. Τα ίδια λάθη γίνονται. Βάλαμε το instant replay και εδώ λάθη γίνονται. Αν δείτε τις στατιστικές, όταν γίνεται στο τέλος η κατανόηση όλων αυτών που έχουν συμβεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βλέπεις ότι 30% των σφυριγμάτων, 30-35 δεν θυμάμαι, από τις αποφάσεις του IRS είναι λανθασμένες.
0: Το 1/3.
1: Το μόνο το οποίο αποφεύγουμε αυτή τη στιγμή είναι οι προστριβές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί όλοι πιστεύουν ότι οι διαιτητές είδανε πολύ καλύτερα από όλους αυτούς.
2: Άρα
1: και επομένως πιστεύουν και την
2: απόφασή
1: τους. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να τους φτιάξουμε ούτως ώστε να είναι οι διαιτητές εξαιρετικοί. Όχι,
0: είναι εφικτό να κατέβει αυτό το ποσοστό στο 15%, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Προσπαθούμε, ναι. Προσπαθούμε.
0: Να πάει στο 20%. Εγώ πιστεύω
1: ότι ναι, επιτυχάνεται. Επιτυχάνεται. Με το χρόνο επιτυχάνεται, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι το judgment, το κριτήριο δηλαδή του διαιτητή, διαφέρει ακόμα και μεταξύ των διαιτητών, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έτσι ένας διαιτητής βλέπει ότι αυτό είναι flagrant foul και ο άλλος λέει ότι ήταν απλό foul. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα στο οποίο, ναι, πρέπει να οδηγήσουμε τους διαιτητές στη σωστή κατεύθυνση και την σωστή εφαρμογή του πνεύματος του κανονισμού. Γιατί άλλο ο κανονισμός, άλλο το πνεύμα του κανονισμού. Και γι' αυτό, με αφορμή αυτό και κάνοντας μια γέφυρα, να σας πω ότι για το act of shooting, παραδείγματος χάρη, που άλλαξε φέτος ο κανονισμός, είναι γιατί οι παίκτες τι κάνανε προηγουμένως, προσποιούνταν ότι κάνουνε shoot κρυβόμενοι πίσω από τον κανονισμό. Αυτό λοιπόν δεν το θέλει ο κανονισμός, γιατί αυτό αφενός μεν κοροϊδεύει κάποιος κάποιον, και από την άλλη πλευρά δεν είναι έντιμο. Δεν είναι έντιμο.
2: Ναι.
1: Οι παίκτες λοιπόν τι κάνουν στο act of shooting. Προσπαθούσαν να προκαλέσουν τον καταλογισμό ενός φάλματος. Πολύ περισσότερο όταν κάνανε μια επίθεση, βλέπανε ότι έρχεται ο άλλος απέναντί τους και ότι θα τους κάνει φάουλ. Τι έλεγε μάλλον ο κανονισμός, λέει άμα έχει πιάσει ο παίκτης την μπάλα στα χέρια του, σημαίνει ότι είναι παίκτης που σουτάρει στο καλάθι. Οπότε βλέπει τον άλλον, προκαλεί την επαφή και...
0: Τρεις βολές
1: από το πίσω μέρος του γηπέδου. Αυτά όλα λοιπόν...
0: Που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα κάνει τέτοια επίθεση ο παίκτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέταγε την μπάλα πίσω από εδώ. Το κάνει καθαρά για αυτό το λόγο.
1: Μα ποτέ. Μίλησα πέρσι και ο Παπα-Νικολάου μου είπε γιατί να τιμωρήσουμε τον επιτιθέμενο ο οποίος κάνει την προσπάθειά του για σουτ και να μην τιμωρήσουμε την ανοησία του αμυνόμενου που πάει και κάνει φάουλ. Εδώ ήταν μια σκέψη, ένα δίλημα, δηλαδή τι να λάβεις υπόψη σου, αλλά πιστεύω ότι είναι σαφέστατα unfair το να προσπαθείς στα 5 πρώτα λεπτά του αγώνα, στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα των 24 από τον πίσω χώρο να προσπαθήσεις να σουτάρεις στο καλάθι.
0: Να δείξεις ότι προσπαθείς για να κερδίσεις.
1: Γι' αυτό το μόνο που αφήσαμε σε αυτή την περίπτωση.
2: Μα φάουλ, φάουλ δίνεται, δεν δίνεται. Απλά δεν φάουλ, είναι βεβαίως, προσπάθεια για σουτ.
1: Άρα,
2: όχι, δεν θέλω να σε αυτό που σας είπε ο Κώστας, ότι ναι, τιμωρείται η αφέλεια του αμυντικού.
1: Ασφαλώς τιμωρείται. Ασφαλώς τιμωρείται. Και αν έχουν συμπληρώσει και τα
2: 4
1: βολικά, πάνε στα
0: 5. Αλλά δεν τιμωρείται με τη maximum ποινή.
1: Όχι.
2: Η κοροϊδία δεν επιβραβεύεται, ας πούμε.
1: Και γι' αυτό. Μπορεί να γίνει μόνο από το μόνο που προβλέπει ο κανονισμός και το έχουμε είπα εφαρμόσει από πέρσι, είναι ότι στο πίσω μέρος του γηπέδου μπορείς να κάνεις σουτ στο καλάθι, αλλά μόνο όταν είναι το τέλος της περιόδου ή το τέλος του αγώνα ή το τέλος των 24 δευτερολέπτων. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Και πάλι χωρίζεται το γήπεδο σε άλλο ένα χώρο που περιλαμβάνει το χώρο έξω από, από το τρίποντο, και εκεί ο παίκτης για να θεωρηθεί ότι είναι σε προσπάθεια για σουτ πρέπει να έχει πιάσει την μπάλα στα χέρια του, gather δηλαδή που λέμε στα ελληνικά, και να έχει αρχίσει το σήκωμα των αγκώνων του για την προσπάθεια για σουτ.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό να τελειώσει στο σουτ στο καλάθι. Γιατί άμα την πασάρεις, ναι, δεν θεωρείσαι παίκτης ο οποίος σουτάρει. Άρα επομένως αυτά έχουν οριοθετηθεί. Το μόνο που μένει από τον παλαιό κανονισμό είναι μέσα στο τρίποντο, όπου όταν ο παίκτης έχει πιάσει την μπάλα στα χέρια του, έχει κάνει gather και πηγαίνει προς το καλάθι, σε αυτή την περίπτωση όταν γίνει foul, αυτό θεωρείται ότι είναι απάνω σε προσπάθεια για σουτ. Πάλι εξακολουθεί να ισχύει ότι αν πετάξει την μπάλα στο πλάι σε παίκτη, πασάρι κτλ., δεν είναι παίκτης που σουτάρει στο καλάθι. Πρέπει να βλέπει το καλάθι για να θεωρείται ότι είναι σε προσπάθεια για σουτ. Και αυτό είναι το καινούριο που έβαλε συγκριτικά με αυτά που είχαμε εμείς η FIBA, ότι αν ο παίκτης δεν αντικρίζει το καλάθι, δεν θεωρείται παίκτη σε προσπάθεια για σουτ. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες δεν βλέπει το καλάθι, αλλά είναι κάτω από το καλάθι, παραδείγματος χάρη ο παίκτης, ναι, και γυρίζει και κάνει lay-up με το χέρι του
0: ανάποδο,
1: αυτό το ανάποδο σουτ, ναι, ναι, πάνω στο καλάθι. Αυτό θεωρείται ότι είναι σε προσπάθεια για σουτ και όχι ότι δεν έβλεπε το καλάθι. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις στις οποίες μιλάμε για το δεν βλέπει το καλάθι.
2: Θα πάει να κάνει ένας που κάνει ραβέρς, ας πούμε.
1: Ναι, τα hook κυρίως.
2: Που έχει hook,
1: όταν είναι στο hook και κάνει ραβέρσα, δηλαδή που λέγαμε ας πούμε στο παρελθόν, και σουτάρει στο καλάθι, αυτό θεωρείται ότι είναι προσπάθεια για σουτ. Γιατί μια ραβέρσα είναι προσπάθεια για σουτ στο καλάθι. Νομίζω ότι σε αυτό έχουμε επιτύχει και νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί και οι παίκτες. Και στις πρώτες μου εντυπώσεις από την πράξη δείχνει καθαρότατα ότι οι παίκτες, οι προπονητές πρωτίστως, και έχουν διδάξει και τους παίκτες και οι παίκτες το ακολουθούν. Και τώρα είδα μια χαριτωμένη φάση πρόσφατα. Ένας παίκτης ξέχασε ότι υπάρχει καινούριος κανονισμός και προσπάθησε να κερδίσει φάουλ έξω από την ρακέτα, έχοντας πιάσει την μπάλα στα χέρια του, αλλά χωρίς να σηκώσει
2: τους αγώνες.
1: Ναι. Και του έγινε φάουλ και συνεχίζει την προσπάθεια στο καλάθι και διαμαρτύρεται στο διαιτητή ότι είναι σε προσπάθεια για σουτ. Αυτό του έχει μείνει από το παρελθόν.
2: Εντάξει, θα περάσει καιρός για να τα πάρουν χαμπάρι, να τα συνηθίσουν.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Και οι διαιτητές και οι προπονητές και όλοι. Έτσι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και υπάρχουν και κάποιες παράμετροι, οι οποίες δεν είναι. Το κύριο μέρος, αυτό το άκτο shooting που είναι σοβαρό, είναι αυτό που είπαμε. Γιατί υπάρχουν, πρέπει να καθορίσουμε, όπως καθορίζει και ο κανονισμός, τρία είδη στα shoot, τα οποία είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος διεισδύει στο καλάθι, έχοντας πιάσει την μπάλα και πηγαίνει στο καλάθι. Το δεύτερο είναι άλλα είδη σουτ που λένε, που τα άλλα είδη σουτ είναι αυτά που παίζει το πίβοτ και κάνει το hook και τα υπόλοιπα. Και το άλλο είναι το jump shot. Στο jump stop, ας πούμε, που κάνουν οι παίκτες, είναι το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό. Όταν ένας παίκτης κάνει jump stop, ακόμα και αν έχει κάνει gather την μπάλα μέσα στο τρίποντο, δεν θεωρείται ότι σουτάρει στο καλάθι, γιατί δεν έχει αρχίσει την προσπάθειά του προς τα πάνω. Στο jump stop, άμα είναι σε direct line,
2: Παγαίνει προς το καλάθι.
1: Ναι, σε διείσδυση στο καλάθι, αυτό θεωρείται ότι είναι προσπάθεια για σουτ.
0: Αυτό το κομμάτι είναι το πιο βασικό των κανονισμών, έτσι,
2: αυτό είναι το πιο σημαντική αλλαγή.
1: Είναι βασικότατη αλλαγή.
2: Καλά, νομίζω και το επόμενο με το αντιαθλητικό και το αντιαθλητικό, διαχωρισμό βέβαια. Θα είναι αυτό, πολύ.
1: Αυτό πάμε στο διαχωρισμό πλέον που έγινε και έγινε διαχωρισμός και της τεχνικής ποινής, η οποία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή στην οποία αν ένας παίκτης υποπέσει μετράει στα δύο σφάλματα της αποβολής του, αυτού του είδους δηλαδή της ποινής, όπως και μαζί με το flagrant. Και η δεύτερη κατηγορία, η οποία κατηγορία είναι σε διαδικαστικά πράγματα, δηλαδή καθυστέρηση στην επαναφορά της μπάλας που τη χτυπάνε οι παίκτες για να βγει έξω και καθυστερούνε. Αν δοθεί τεχνική ποινή, αυτή είναι κατηγορία 2, δεν λαμβάνεται υπόψη στην αποβολή του παίκτη. Απάνω στο τέτοιο, απάνω στο κάρφωμα και κρέμασμα από το καλάθι που δίνει ο διαιτής, όπως και νομίζω ότι το τελευταίο είναι σας πω αμέσως, στο κάρφωμα και κράτημα από τη Στεφάνη, ναι, και το αυτό που είπαμε προηγουμένως, καθυστέρηση του αγώνα με σκόπιμο άγγιγμα της μπάλας. Αυτά τα τρία τα μικρά πράγματα είναι σφάλματα τα οποία, τεχνικά σφάλματα τα οποία είναι κατηγορίας 2. Δεν μετράνε στην αποβολή.
0: Πιθανή αποβολή του παίκτη.
2: Αυτό το δείχνει.
1: Δηλαδή είναι σφάλματα συμπεριφοράς ή διαχειριστικής φύσης χωρίς επαφή.
2: Άρα αυτό, αυτά απλά χρεώνεσαι φάουλ.
0: Μία βολή.
1: Χρεώνεσαι τεχνική ποινή.
0: Ναι, μία βολή δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αυτό θα το έχει τρόπο πια που θα ξεχωρίζονται οι τεχνικές ποινές. Δηλαδή θα κάνει το τάφο ο διαιτητής και θα δείχνει και με το χέρι κάτι, ή απλά θα το αναφέρει στη γραμματεία.
1: Εδώ,
2: για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τα σήματα.
2: Ναι.
1: Για να καταλάβει όλος ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Πιστεύω ότι δεν έχουν τελειοποιηθεί. Πρότεινα πρόσφατα στο Γιούγκεμπραν σχετικά με το σήμα του disruptive foul, αυτό που λέμε σφάλμα διακοπής του αγώνα, σκόπιμη δηλαδή ενέργεια για σφάλμα για διακοπή του αγώνα, για να πάρεις ένα πλεονέκτημα. Σε αυτή την περίπτωση σηκώνει μπουνιά ο διαιτητής το χέρι του απάνω για foul δηλαδή, και στη συνέχεια κατεβάζει στο μέσον και δείχνει 2 με τα δάχτυλά του.
2: Ναι.
1: Δίνει 2, ότι δηλαδή έχει γίνει disruptive foul, το οποίο σημαίνει ότι έχει την ίδια ποινή που έχει και το flagrant, το οποίο θα πούμε δηλαδή 2 βολές και κατοχή, αλλά όμως δεν περιλαμβάνεται στην αποβολή του παίκτη.
0: Δεν προσμετράται δηλαδή η αποβολή. Ναι.
1: Στο disruptive βέβαια υπάρχουν πολλά από αυτά τα οποία περιλαμβάνονταν στα διαθλητικά της περασμένης περίοδου, δηλαδή C1, C2, C3 που λέγαμε και τα λοιπά. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι έχει πάει προς τη σωστή κατεύθυνση ο καταλογισμός του των disruptive και του αντιαθλητικού, όχι του αντιαθλητικού, του flagrant, πήραμε και τη λέξη αυτή από το NBA.
2: Εντάξει, πολλά έχω
1: καλό είναι, ναι, δεν εντάξει. Είναι κακό, δεν είναι κακό. Στο disruptive, στο disruptive είναι αυτά τα σφάλματα τα οποία περιλαμβάνουν την διακοπή του αγώνα για να, σταματήσεις μία transition και κρατάς τον αντίπαλο παραδείγματος χάρη από τη φανέλα,
2: ναι, ναι.
1: Ή δεν, παίζεις, δεν προσπαθείς να παίξεις καθόλου την μπάλα. Πάντως δεν είναι με την έννοια του
2: βρώμικου,
1: του αντιαθλητικού, ναι. Του φλάγκραν δηλαδή, που ήταν η ποινή η βαρύτερη που λέγαμε πέρσι με το αντιαθλητικό. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι η ποινή πολύ βαριά, για να αποφύγουν να αποφύγουμε ούτως ώστε οι παίκτες να σταματάνε το παιχνίδι προκειμένου να πάρουν ένα αθέμητο πλεονέκτημα,
2: ναι.
1: Δηλαδή να τραβάνε από το χέρι, όχι αυτό, το χέρι που ελέγχει την μπάλα, αλλά από την άλλη πλευρά τραβάνε το χέρι του παίκτη για να σταματήσουν την transition. Αυτό είναι ένα disruptive foul το οποίο σφυρίζεται και έχει την ίδια ποινή όπως είπα, δηλαδή ναι. Δύο βολές και κατοχή.
0: Όπως και με την είσοδο του προπονητή μέσα στον αγώνα για να σταματήσει τον αντίπαλο, ας πούμε. Και αυτό
1: αυτό
0: δεν...
1: είναι στις τεχνικές ποινές.
0: Τεχνικές ποινές, αλλά είναι στην κατηγορία που μετράει η αποβολή.
1: Ποινές, στην κατηγορία 1.
0: Που μετράει η αποβολή.
1: Όλα
0: δηλαδή.
1: Αυτά είναι στην κατηγορία 1. Και οτιδήποτε αφορά τον τεχνική ποινή στον πάγκο, πάντοτε είναι κατηγορία 1. Πάντοτε είναι κατηγορία.
0: Ακόμα 1. Και διαμαρτυρία βοηθού.
1: Οτιδήποτε είναι στην κατηγορία 1.
2: Μάλιστα.
1: Στην κατηγορία 2, υπάγονται μόνο αυτά που είπαμε, η καθυστέρηση στην επαναφορά της μπάλας, το
2: κράτημα
1: στο στεφάνι για να κάνεις μια κίνηση η οποία μπορεί να χαλάσει τον εξοπλισμό του γηπέδου. Αν και θα πρέπει να πω, εγώ έχω μια μεγάλη διαφορά εδώ. Υπήρξε ένα παράδειγμα το οποίο δόθηκε, στο οποίο ο παίκτης κρεμάστηκε από το καλάθι μετά από ένα εκπληκτικό κάρφωμα,
2: ναι.
1: Και ο διαιτητής σφύριξε τεχνική ποινή σύμφωνα με απεικονίζοντας την στενή ερμηνεία του κανονισμού. Είναι λάθος. Έχω πει και στον Γιούγκεμπραντ, το είπα πρόσφατα, ότι δεν πρέπει να σταματάμε τη μουσική. Η μουσική είναι αυτή που παίζουν οι παίκτες. Οι παίκτες λοιπόν κάνουν ένα εκπληκτικό κάρφωμα το οποίο απολαμβάνει όλο το γήπεδο. Δεν μπορεί να το χρεώσει τεχνική ποινή. Φτιάξαμε δε κατά τέτοιο τρόπο τον εξοπλισμό των γηπέδων, ούτως ώστε
2: να
1: μην έχει ανάγκη να αντικαθίσταται το καλάθι, καθίσταται το ταμπλό και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν υπάρξει τέτοια περίπτωση στην οποία θα κατεβάσει το καλάθι ή θα ρίξει το ταμπλό, θα δώσουμε τεχνική ποινή. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος όταν κάνουν αυτό οι παίκτες.
2: Εκεί πάντως στο φάουλ που ξεκινήσατε να λέτε, μου φαίνεται λίγο πιο περίπλοκη το κριτήριο. Δηλαδή της τεχνικής ποινής,
1: ναι.
2: Τα κατάλαβα, μου φάνηκαν πολύ ξεκάθαρα. Στο φάουλ, ναι, στο φάουλ λέω εγώ τώρα ότι...
1: Το disruptive.
2: Ναι, δηλαδή και το άμα πάει να φύγει, εσείς αναφερθήκατε στο το χτυπάω το χέρι, το τραύμα στη φανέλα,
1: το τραύμα στη φανέλα
2: περνάει στα όρια του αντιαθλητικού, μπορεί να τον τραυματίσεις
0: το αντιαθλητικό θα λέγεται αυτό, βίο τώρα
1: αυτό,
0: ε?
1: Δεν, αυτό, ναι. Δεν, ναι. Βίο. Αυτό δεν περιλαμβάνεται, το τραύμα από τη φανέλα δεν περιλαμβάνεται σε βίαιο.
2: Ποιο είναι το βίο λοιπόν, για να προχωρήσουμε?
1: Βίο τέτοιο σφάλμα είναι παραδείγματος χάρη να πιάσει τον παίχτη κεφαλοκλείδωμα όταν, ας πούμε, προσπαθεί να κάνει,
2: ναι,
1: ένα σουτ κάτω από το καλάθι.
2: Ναι, ή να τον αγκαλιάσει εκεί, τι είναι, είναι βίο, είναι η...
1: Να τον σπρώξεις, παραδείγματος χάρη, τον παίκτη, μόλις τη δύναμη, προκειμένου, ας πούμε, να τον προκαλέσεις τραυματισμό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι ακραίο, πρέπει να είναι βίαιο αυτό.
2: Άρα εκεί υπάρχει πολύ, εκεί είναι πολύ υποκειμενικό.
1: Θα υπάρξουν.
2: Ναι.
1: Θα υπάρξουν. Αυτό θα υπάρξουν.
2: Σίγουρα πιο υποκειμενικό από τις τεχνικές ποινές που μου φάνηκαν αρκετά ξεκάθαρα.
1: Ίσως είναι,
2: μου
1: φάνηκε ίσως λίγο πιο, είναι λίγο πιο καθορισμένες για το κατηγορία 1, κατηγορία 2. Το disruptive και το flagrant σίγουρα θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να σφυρίξουν ακόμα, μπορεί να υπάρξει και διαιτητής ο οποίος θα σφυρίξει, παραδείγματος χάρη, το κράτημα της φανέλας από πίσω τη στιγμή που ο παίκτης πάει να φύγει μπροστά, να το σφυρίξουν αντιαθλητικό.
2: Βίαιο.
1: Ναι, βίαιο. Δεν είναι βίαιο όμως. Η γενική κατεύθυνση είναι ότι αυτό δεν είναι φλάγκρα.
2: Μάλιστα.
1: Οι φανέλες δηλαδή δεν είναι φλάγκρα τον να κρατάς.
2: Εντάξει, έχουμε να δούμε πολλά. Δεδομένα.
1: Θα δούμε.
2: Δεδομένα, όχι μέχρι
1: παντού
2: και...
1: θα δούμε. Παντού θα δούμε.
2: Κάθε νέο πράγμα, αλλά εδώ επειδή μπαίνει και το υποκειμενικό κριτήριο λίγο μέσα, το κάθε ανθρώπου πώς βλέπει μια φάση. Έτσι, εγώ δεν πάω σε, ούτε σε απλή σκέψη ανθρώπινη κρίση. Ότι...
1: Πάντως τα δείγματα γραφής μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά.
2: Ωραία.
1: Και
2: καλά,
1: από πλευράς σφυριγμάτων και κατανόησης των κανόνων από πλευράς των διαιτητών, αλλά και από πλευράς ανταπόκρισης των προπονητών και των παικτών. Και αυτό είναι το θετικό σημείο γύρω από τους καινούριους κανονισμούς.
2: Οπότε με ένα απλό, μάλλον να πάμε στις απλές τεχνικές ποινές της καθυστέρησης που είπατε στην αρχή, το κάνει δύο φορές ένας παίχτης, συνεχίζει να αγωνίζεται, έχει δεχτεί δύο τεχνικές ποινές.
1: Συνεχίζει και μέχρι τα πέντε σφάλματα του, τέτοια πέντε σφάλματα δηλαδή μπορεί να κάνει.
2: Το ένα τέτοιο και ένα βίο φάουλ
1: δεν βγαίνει.
2: Έχει δικαίωμα για άλλο ένα.
1: Για να βγει ένας παίκτης ή ένας προπονητής έξω, πρέπει να έχει ή δύο φλάγκραν ή δύο κατηγορία ένα.
2: Ναι,
1: ή δύο κατηγορία ένα.
0: Ή ένα και ένα. Ένα κατηγορία ένα και ένα
2: φλάγκραν. Οκ, κατανοητό.
0: Το βίαιο που λέμε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι για να
2: δύο φορές βαρυπινίτης. Δύο φορές βαρυπινίτης. Ναι.
1: Πάντως, ας πούμε, αυτές οι περιπτώσεις που καλύπτονται για τον disruptive είναι ένα σκόπιμο, παραδείγματος χάρη, σταμάτημα του χρόνου στο τέλος της περίοδου ή της παράτασης, χωρίς να προσπαθείς καν για την μπάλα. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι ο παίκτης κάνει μια ενέργεια η οποία του δίνει πλεονέκτημα, γιατί είναι στο τέλος της περίοδου ή της παράτασης και προσπαθεί να τον κρατήσει προκειμένου να αποφύγει το σουτ στο καλάδι. Αυτά είναι τα σκόπιμα, αυτά κρατήματα είναι disruptive foul. Η τακτική της ανακοπής του ευνηδιασμού, χωρίς να παίζεις ας πούμε καν την μπάλα, αντικανονική επαφή από πίσω, αυτό που λέγαμε προηγουμένως που ήταν 100% αντιαθλητικό σφάλμα,
2: ναι.
1: Ήταν όταν ήταν ένας παίκτης επιτιθέμενος μπροστά από τον αμυνόμενο, ο οποίος αμυνόμενος ήταν ο τελευταίος παίκτης της ομάδας του και μεταξύ αυτού και του καλαθιού δεν υπήρχε κανένας άλλος. Σε αυτή την περίπτωση, όταν υπήρχε ένα φάουλ το οποίο σφύριζε ο διαιτητής, αυτό ήταν χωρίς συζήτηση αντιαθλητικό σφάλμα. Το ίδιο ισχύει και σήμερα, με τη διαφορά ότι αυτό είναι disruptive foul. Αν δεν είναι βίαιο, δηλαδή
2: ναι,
1: να τον σπρώξει από πίσω, να τον σπρώξει από πίσω και να τον τραυματίσει για να τον
2: αποφύγει ας πούμε, την πορεία,
1: την επέλασή του στο καλάθι. Αυτό είναι flagrant.
2: Κύριε Γέννη,
0: να πάμε σε ένα...
2: Να πάρουμε μία ανάσα.
0: Αυτό, μία μουσική ανάσα.
2: Λίγο, και ένα λεπτό, γιατί
0: βεβαίως.
2: Έγινε. Ωραία. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και άλλες κατηγορίες.
0: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, μετά το time out συνεχίζουμε. Θυμίζουμε, έχουμε τον Κώστα Τωρίγα. Έχουμε τη χαρά εδώ που θα μπορούσαμε να πάρουμε, νομίζω, και την επόμενη εκπομπή μένιο, έτσι και να...
1: Εύκολα, ναι, αλλά είναι και πολύ χρήσιμο.
0: Είναι χρήσιμο γιατί είναι για παίκτες, προπονητές, παράγοντες, φιλάθλους, δημοσιογράφους. Μην βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω, και εμείς έχουμε ευθύνη. Πολλές φορές λέμε, και δεν ξέρω, εδώ δίνω μία πάσα, αγαπητέ φίλε Κώστα Ρίγα, πρώτα απ' όλα, ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή, που είναι δική μας υποχρέωση, όχι δική σας, να κάναμε ένα σεμινάριο και στο σύνδεσμό μας, το δημοσιογράφων, ας πούμε, ενδεχομένως. Είχαμε κάνει ένα πριν από...
2: Πέρσι είχε γίνει μία συνάντηση με τον πρόεδρο σας, τον Βαγγέλη τον Ιωάννου, και είχαμε έρθει και ο Κουκουλεκίδης και εγώ και μιλήσαμε γύρω από τους κανονισμούς. Και τους καινούργιους, αλλά και κάποιους κανονισμούς τους οποίους έπρεπε να διευκρινίσουμε, και σε ερωτήσεις τις οποίες υποβληθήκαμε από εσάς, και ήταν και χρήσιμες, πιστεύω, γιατί αυτές μας δώσανε και τη λαβή στη συνέχεια μαζί με τους προπονητές και τους παίκτες, προκειμένου να βελτιώσουμε τον κανονισμό.
0: Ακόμα περισσότερο
2: αυτά, όλα τα αυτά τώρα που συζητάμε όλα προέρχονται από αυτού του είδους τις συζητήσεις.
1: Καλά, πάντα μέσα από στρογγυλό
0: τραπέζι.
2: Αναπτύχθηκαν, βεβαίως.
0: Και οι προπονητές βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι, έτσι? Δεν βοηθάνε πολλές φορές στο να πούν μια ιδέα?
2: Εγώ όταν... είμαι ευγνώμων στους προπονητές της Ευρωλίγκας, διότι το 2001, όταν καθίσαμε στο τραπέζι και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο πεζότανε το παιχνίδι, βγάλαμε, δεν θυμάμαι πόσα άρθρα καινούρια του κανονισμού, τα οποία δέχτηκε τελικά η FIBA, ο φίλος μου ο Λούμπο Κοτλέμπα, παρά το ότι ήταν στριφνή η FIBA για τις αλλαγές κανονισμών και τα έκανε κάθε 4 χρόνια, παραδείγματος χάρη, δέχτηκε να αλλάξει, γιατί θα το βάζαμε εμείς ούτως ή άλλως, αλλά δέχτηκε να τα αλλάξει γιατί λέει είναι για το καλό του μπάσκετ. Ξέρετε τι αλλάξαμε εκείνη την εποχή? Μιλάμε τρομερά πράγματα. Δηλαδή, γι' αυτό είμαι ευγνώμων για στους προπονητές εκείνη της εποχής, και τους συγχωρεμένο τον Ντούντα και τον Ζελίκο και τον Σκαριόλο και τον Μεσίνα και τον...
0: Ο Λάσο.
2: Ο Λάσο δεν ήταν εκείνη την
1: εποχή. Ήτανε αργότερα, ναι.
2: Ήτανε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα πολλά χρόνια τώρα.
0: Πασκουάλ.
2: Όχι. Ο παλαιός. Τώρα τον είδα προχτές. Ο φίλος μου. Πολύ καλός
1: κανονισμός.
2: Ο Αΐτο Ρενέσας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός κανονισμός.
0: Μορφή μηχανή.
2: Πήραμε πάρα πολλά πράγματα από τους προπονητές και γι' αυτό εγώ είμαι ευγνώμων. Και δώσαμε και στο μπάσκετ, βέβαια, γιατί με αυτό το πράγμα βάλαμε και το fake, το οποίο δεν υπήρχε και το πήρε και αργότερα το NBA. Βάλαμε το ημικύκλιο, στο οποίο δεν πρέπει κανένας παίκτης να είναι κάτω από αυτό αμυντόμενος. Βάλαμε το μπρος πίσω, βάλαμε τα αργότερα τα 14 δευτερόλεπτα μπροστά.
0: Το οποίο αυτό το πήραν και οι Αμερικάνοι,
2: το
0: νομίζω.
2: Το πήραν και οι Αμερικάνοι μετά. Τρομερά πράγματα
1: βάλαμε. Πιστέψτε με, του θεάματος.
2: Τρομερά πράγματα. Επέμεναν οι παίκτες, και όταν ήμουν ακόμα στην επιτροπή αυτή της FIBA, επέμεναν οι παίκτες προκειμένου να μειωθεί το ύψος της ποινής όσον αφορά τις τεχνικές ποινές. Και ενώ είχαμε προηγουμένως 2 βολές κάθε φορά, θεωρούσαν ότι είναι υπερβολικό, και μετά από σκέψη και αποδοχή της Επιτροπής το βάλαμε και έχει γίνει ένα.
0: Μία βολή.
2: Υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία τα πήραμε, σας είπα, με τη συνεργασία την άψογη των προπονητών κυρίως, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι εργάτες, και μετά τους παίκτες. Εκείνο το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε είναι να τραυματιστεί ένας παίκτης. Εκείνο το οποίο δεν θέλουμε είναι να υπάρξει αντιαθλητική ενέργεια η οποία θα προκαλέσει. Και γι' αυτό το λόγο αυτό το flagrant, το οποίο είναι το πιο ακραίο σαν ποινή,
0: το βίαιο που λέμε πια, βίαιο.
2: Είναι όταν παραβαίνει τους κανόνες του εφαγωνίζεστε, όταν παραβαίνει τους κανόνες του κανονικού ενός παιχνιδιού ομαλού. Δηλαδή είναι απερίσκεπτες ενέργειες, βίαιες ενέργειες, επικίνδυνες ενέργειες,
1: προκλητικές ενέργειες,
2: οι οποίες πολλές φορές μπορούν να προκαλέσουν και τον τραυματισμό του παίκτη. Γι' αυτό λέμε ότι προστατεύουμε τους παίκτες και ο κανονισμός θέλει να προστατευτούν οι παίκτες. Παραδείγματος χάρη, τώρα ένας παίκτης σουτάρει και όταν είναι στον αέρα ο αμυνόμενος παίκτης πηγαίνει από κάτω του και το πόδι του το βάζει κάτω από το πόδι το δικό του, το οποίο υπέχει σοβαρότατο κίνδυνο τραυματισμού. Αυτό λοιπόν είναι καθορισμένο πλέον, είναι στην ανώτατη κατηγορία ποινής, είναι flagrant foul. Πηγαίνει κατευθείαν στο flagrant foul. Δεν έχει ούτε disruptive ούτε τίποτα. Είναι κατευθείαν. Τι θέλουμε? Να προστατεύσουμε τον παίκτη.
0: Ή το σκαμνάκι που κάνανε
2: πολλές φορές. Να προστατεύσουμε τον παίκτη με τους αγκώνες, παραδείγματος χάρη, που παίζει ο αντίπαλός του. Ακόμα και αν δεν τον αγγίξει ο αγκώνας, έτσι όπως τον περιφέρει ο παίκτης ο οποίος κρατάει την μπάλα, καταλογίζεται σαν τεχνική ποινή. Και η τεχνική ποινή αυτή είναι κατηγορία 1. Πολύ δε περισσότερο αν με τον αγκώνα του αγγίξει τον παίκτη, τραυματίσει τον παίκτη.
0: Άρα αυτό το είναι... Τσατσέγκο με το Γιαννάκη, ας πούμε, θα ήταν αντιαθλητικό σήμερα, βίαιο.
2: Βέβαια.
0: Ο οποίος είναι αγαθός γίγαντας, έτσι,
2: εντάξει,
0: δεν έχει πρόθεση, αλλά η κίνησή του
2: να
0: ελέγξει το σώμα του.
2: Τι να κάνουμε.
0: Άρα αυτό θα είναι βίαιο φάουλ πια.
2: Είναι βίαιο φάουλ.
0: Και φάουλ. Ακόμα και να έχω εγώ την μπάλα, το κάνω εγώ. Είναι δηλαδή επιθετικό βίο φάουλ.
1: Όχι, έκανε σαφές και ακόμα δεν σε ακουμπήσει. Αυτό πιάνουν την μπάλα και κάνουν έτσι να διώξω.
2: Αυτό μιλάω.
0: Χωρίς καν προειδοποίηση, αν δεν τον ακουμπήσω.
2: Όχι, δεν υπάρχει προειδοποίηση.
0: Ξέρει ότι δεν πρέπει.
2: Κατατείνουμε, η FIBA εξακολουθεί να το έχει.
0: Να μειώνεται η προειδοποίηση.
2: Ναι, ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε τις προειδοποίησεις. Δεν υπάρχει προειδοποίηση.
0: Σου λέει, ξέρει τον κανονισμό.
2: Κάνει fake. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τον παίκτη. Δεν μπορείς εσύ να κοροϊδεύεις. Δεν μπορείς, ας πούμε, να του προκαλέσεις τραυματισμό, παραδείγματος χάρη, γιατί πηγαίνεις, ας πούμε, και πέφτεις πίσω τραβώντας τον ξόλα για να πάρεις το φάουλ, το επιθετικό. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι για την προστασία των παικτών και για το εφαγωνίζεστε που λέμε, για να είναι δηλαδή μέσα στο πνεύμα του κανονισμού, μέσα στο πνεύμα που διέπει όλους για αθλητικές συμπεριφορές.
1: Όχι, νομίζω, εντάξει, τώρα και το φάουλ, γιατί και εγώ στην αρχή ξεκινήσατε, ήμουν λίγο δύσπιστος, δεν το έπαιξε στο μυαλό μου, το εξηγήσατε αρκετά, όχι αρκετά, γίνεται αρκετά ξεκάθαρο να ακούσεις αυτή την εξήγηση. Άρα έχουμε λοιπόν τις τεχνικές ποινές ένα κομμάτι, τα φάουλ.
2: Τεχνικές ποινές οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα ένα φάουλ, και δύο, τα... το δύο είναι το πιο ελαφρύ, που δεν μετράει σε αποβολή του παίκτη.
1: Τα φάουλ, τα flagrant με τα disruptive.
2: Και εκείνο το οποίο μου άρεσε πολύ στον κανονισμό το καινούριο είναι ότι μπορεί να υπάρξει τεχνική ποινή χωρίς να με επαφή. Δηλαδή όταν δύο παίκτες μαλώνουν και ο ένας σπρώχνει τον άλλον, μέχρι πέρσι έπρεπε να το λογίσουμε σε σφάλματα που περιέχουν επαφή, και την επαφή εμείς δεν μπορούσαμε να την λογίσουμε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα αντιαθλητικό σφάλμα. Τώρα λοιπόν εκλείπει όλο αυτό και λέει ότι ακόμα και αν υπάρχει προσωπική επαφή, αλλά είναι επαφή τέτοια που έσπρωξε ο ένας τον άλλον, αυτό είναι τεχνική ποινή κατηγορίας επαφή τέτοια που έσπρωξε ο ένας τον άλλον, αυτό είναι τεχνική ποινή κατηγορίας

0: βάζεις στο διαδικασία αποβολής.
1: Ναι, αλλά, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Αλλά δεν έχει, δεν έχει την ίδια ποινή την οποία έχει το flagrant. Δηλαδή, η τεχνική ποινή θα σημαίνει, ας πούμε, μία βολή.
0: Μία βολή, ναι.
1: Το άλλο είναι δύο βολές,
0: δύο βολές και
1: κατοχή.
0: Μπάλα, ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά στην ποινή, στην mm-hmm. επιβάρηση.
0: Μάλιστα. Επόμενη αλλαγή. Το...
1: Μιλάει για αλλαγές, για αλλαγή μετά του κανονισμού όσον αφορά το, το IRS, το οποίο δεν νομίζω πως είναι και κάποιο, κάποιο σημείο το οποίο να πρέπει να υπερτονιστεί.
0: Α.
1: Το μόνο είναι από πλευράς δικής μας η εφαρμογή αυτού του instant replay, δηλαδή στην περίπτωση που ο προπονητής κερδίσει το challenge,
0: το challenge, ναι.
1: Να έχει και άλλο ένα. Η FIBA, εκείνο το οποίο έβαλε όσον αφορά το τέτοιο, το σφάλμα του, του IRS, την προσφυγή μάλλον στο IRS, είναι στο goaltending, παραδείγματος χάρη, αν έχει σφυρικτεί φάουλ και μετά υπάρξει παρέμβαση, να μπορεί ο διαιτητής να δει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τώρα θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο παρεξηγούμε πολλοίς κόσμος, για να υπάρξει παρέμβαση του διαιτητή για να δει κάτι στο instant replay,
0: ναι,
1: πρέπει να υπάρχει ή σφύριγμα ή διακοπή. Αλλιώς δεν μπορεί να πάει ο διαιτητής να το δει. Δηλαδή έγινε μια φάση χθες που είδα και ο διαιτητής δεν σφύριξε. Παρενέβη παίκτης αμυνόμενος στην τροχιά της μπάλας. Παράνομα. Ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει. Ο προπονητής δεν μπορεί να πάει να ζητήσει challenge.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να πάει δηλαδή στο instant replay γιατί
0: για
1: δεν σφύριξε ο διαιτητής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ κατανοητό.
1: Εκείνο το οποίο εμείς προτρέπαμε τους διαιτητές σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι, αν είσαι μισός-μισός, 50-50, σφύρατο, γιατί έχεις το δικαίωμα να πας να το δεις.
0: Μάλιστα.
1: Ή να προσφύγει ο προπονητής.
2: Άρα ένα πιθανό λάθος μπορεί να διορθωθεί.
1: Μπορεί να διορθωθεί σε αυτή την περίπτωση.
2: Ενώ το μη σφύριγμα, ναι.
1: Αν δεν σφυρίξει όμως,
2: δεν μπορεί...
1: δυστυχώς ο κανονισμός δεν το επιτρέπει.
2: Αυτό τώρα, εδώ θέλω μία διαφορά με το ποδόσφαιρο για παράδειγμα. Δεν σφυρίζει ο διαιτητής πέναλτι, ας πούμε, και τον φωνάζει ο VAR. Βέβαια εδώ δεν έχουμε,
1: ναι, ναι,
2: δεν έχουμε άνθρωπο, αλλά είναι μια ξεκάθαρη φάση που μπορεί να μην την έχει δει ο διαιτητής. Είναι ανθρώπινο, μπορεί να είναι ένας παίκτης μπροστά. Τον φωνάζει όμως, έχει τον backup, έχει αυτό το μαξιλαράκι, ναι, ασφαλείας, ναι, τον άλλο διαιτητή στο δωματιάκι που
0: και
2: του
0: στο
2: λέει.
0: Μη σφύριγμα,
2: μπράβο,
0: δηλαδή.
2: Και του, στο μη σφύριγμα, το οποίο εδώ έχει γίνει μια πολύ σοβαρή παράβαση.
1: Ναι.
2: Και το βλέπει και του λέει: έχεις δίκιο, ήταν πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι και το παίρνει πίσω.
1: Εγώ θα ήθελα οι διαιτητές να έχουν τη δική τους κρίση,
2: ναι,
1: και στο μπάσκετ που έχουμε τρεις διαιτητές, παραδείγματος χάρη,
2: ναι,
1: θα πρέπει να βλέπουν όλες τις σοβαρές καταστάσεις. Επειδή όμως είναι άνθρωποι και επειδή έχουμε διαπιστώσει λάθη τα οποία γίνονται και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στο αποτέλεσμα του αγώνα, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο κακό που έχουμε το instant replay, το οποίο πλουτίζεται κάθε μέρα. Αντί να αφαιρούνται, πλουτίζεται. Είχα διαβάσει πριν από ένα χρόνο περίπου ότι είχε βάλει το NBA στη G League, είχε βάλει μια δοκιμασία να δούνε αν δουλεύει το να μην προσφεύγουν καθόλου στο instant replay εκτός από τις περιπτώσεις του χρόνου του αγώνα. Να διορθωθεί χρόνος του αγώνα, να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί και ούτω καθεξής. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις και στο τέλος του αγώνα, αν είναι μπήκε καλάθι ή δεν μπήκε καλάθι. Και περιμένανε τα αποτελέσματα της G League. Δεν ξέρω ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής και αν ήταν έτσι και το καταργούσε το NBA, καταργούσε το IRS, φαντάζομαι ότι θα ακολουθούσαμε πάρα πολύ γρήγορα και θα σταματάγαμε και θα ενισχύαμε τον συγχωρεμένο τον Στάνκοβιτς, ο οποίος ποτέ δεν ήθελε να φύγει η κρίση του διαιτητή από τον αγώνα μέσα.
0: Αυτή η

0: ιστορία με το IRS που λέτε, για να πάμε λίγο πάλι στο, στα challenge των προπονητών. Αυτό, γιατί μπήκε ο περιορισμός αυτό, είναι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ή είναι μια γενική αλλαγή της, το ultimate challenge ας πούμε, είναι, ποια ήταν η φιλοσοφία που, που θελήσαμε να...
1: Η αρχική φιλοσοφία είναι ότι υπάρχουν φάσεις οι οποίες πραγματικά χρειάζονται
0: του
1: επεξεργασία.
0: Προπονητή, λέω, το head coach.
1: Ναι, χρειάζονται challenge. Επεξεργασία.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση δόθηκε και στους προπονητές, και στους προπονητές το δικαίωμα να προβάλλουν διαδικασία προσφυγής στο instant
0: replay,
1: προκειμένου να δικαιωθούν για μια φάση την οποία την κρίνουν αυτοί οι παίκτες τους, την κρίνουν ότι είναι διαφορετική από την απόφαση του διαιτητή. Αλλά κατά βάση αυτά είχαν μπει μόνο για τους διαιτητές και οι διαιτητές πήγαιναν στο φίλο,
0: στο
1: instant replay πήγαιναν οι διαιτητές μόνο. Μετά ζήτησαν οι προπονητές και είχαν δίκιο εν πάση περιπτώσει ότι και οι ίδιοι πρέπει να έχουν συμμετοχή σε
0: συμμετοχή,
1: αυτό και να πηγαίνουν μόνοι τους να ζητήσουν από τους διαιτητές. Τώρα, πόσες φορές στο NBA αρχίσανε με τη μία, πήγανε ξέρω εγώ σε περισσότερες αργότερα και ακόμα και στο NBA να δουν αν ένα σφάλμα είναι αμυντικό ή επιθετικό. Αυτά ξεπερνάνε πιστεύω και το AI. Και έτσι νομίζω ότι θα καταργήσουμε και τους διαιτητές, αν και ακούω ότι στο NBA στο σκέπτονται αυτό, ας πούμε, να βάλουν το AI να παίξει αντί για τους διαιτητές.
0: Να βρίσουμε, είναι, είναι να βρίσουμε το ρομπότ.
2: Είναι εφικτό τώρα αυτό, να είμαστε ρεαλιστές. Εμένα, δεν νομίζω.
1: Εγώ είμαι εντελώς, είμαι εντάξει, παλαιολιθικός.
2: Δηλαδή θα επεξεργάζεται υποτίθεται τόσα χιλιάδες δεδομένα και στιγμιαία θα παίρνει μια απόφαση ένα δεν μηχάνημα. Δεν είναι γίνεται. Δυνατόν. Καταρχήν θα θέλει να μιλήσει ο παίκτης, ο προπονητής. Δεν χάνεται όλοι το...
1: Έχω, το είπα, το AI μου το έδωσε αυτό. Όχι εγώ.
2: Ναι.
1: Το AI. Και να σας πω τι ακριβώς ας πούμε, μου έδωσε σε αυτή την ερώτηση την οποία έκανα.
0: Ναι. Για να θα έχει ενδιαφέρον για να το ακούσουμε.
2: Και έχει τύχει να απαντάς.
1: Ναι, αυτό είναι...
2: Έχει τύχει να απαντά στο AI και να του λες δεν είναι σωστό αυτό που μου είπες και μετά από νέα επεξεργασία να λέει έχετε δίκιο, δεν ήταν ακριβώς σωστό, μπορείτε να απευθυνθείτε. Δηλαδή δεν είναι.
0: Yeah. Ναι, γιατί μετά θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα για το IRS, κάτσε να βρει τη
1: λοιπόν,
0: ενδιαφέρουσα απάντηση.
1: Μου λέει στην απάντησή τους, μου λένε, υπογραμμίζουνε μάλλον, πολύ σημαντικό, με κόκκινα δηλαδή, δεν θα άφηνα το AI να αποφασίζει μόνο του, θα λειτουργούσε ως σύμβουλος ορισμών. Το AI προτείνει, ο υπεύθυνος ελέγχει και οριστικοποιεί.
2: Οριστικοποιεί,
1: αυτό είναι και αυτό το λέει δεν...
2: το ίδιο το AI
1: έτσι, το ίδιο το AI και το οποίο λέει έτσι υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος και πλήρες ιστορικό των ορισμών.
2: Σου λέει μην κάνεις το λάθος και επιθετείς μόνο εμένα. Δεν είναι, μπορεί να με πάρεις σαν εργαλείο, αλλά θα σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ εγώ να σου κάνω όλη τη δουλειά.
1: Μην επαφίεσαι εμένα.
2: Δεν μπορεί να εκλείψει ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν γίνεται. Είναι, δεν θα
1: εγώ
2: είναι.
1: Πιστεύω σε κάποιες περιπτώσεις αν αφήσουν το AI και του δώσουν μόνο κάποιες παραμέτρους, μπορεί να βγάλει και τέρατα.
2: Είναι παγίδα τεράστια.
1: Μπορεί
2: τεράστια,
1: να βγάλει και τέρατα.
2: Τεράστια.
0: Ερώτηση,
2: και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στη διαιτησία.
0: Λίγο ιντριγκαδόρικη. Εγώ πάντα κάνω. Θα κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, τι λέει ο κόσμος. Πολλοί κόσμος λέει ότι γίνεται κατάχρηση από τους διαιτητές τη μεγάλη βοήθεια που είναι το να πηγαίνουν στο βίντεο να δουν. Και δηλαδή σε επίπεδο καφενείου γελάνε και λένε αυτοί θέλουν να πάνε να φαίνουν τη μούρη τους. Υπάρχει κάποια οδηγία της ποσότητας, όχι πόσες φορές, αλλά να τους πείτε ότι ίσως δεν είναι ωραίο από τη στιγμή που γίνεται τρεις συνέχεια σε κάθε φάση να δείχνει τα αμφιβολία, αποφεύγεται το μόνο σε μεγάλες φάσεις. Υπάρχει κάποια οδηγία ή ο κάθε διαιτητής έχει το ελεύθερο. Ελεύθερο έχει, δεν
2: να
0: υπάρχει.
2: Να πάει και 5-6 φορές
0: ναι,
2: και 10.
0: Όχι, τι 5-6. Ναι, ότι υπάρχουν παιχνίδια όντως δύσκολα διαιτεύσιμα. Εγώ καταλογίζω πρόθεση απόδοσης της καλύτερης δικαιοσύνης. Αλλά εσείς που δίνετε τις οδηγίες, έχει κάποια. κατεύθυνση προς αυτό.
1: Κατηγορηματικά όχι.
0: Όχι.
1: Η οδηγία είναι να μην χρησιμοποιούν το instant replay αν δεν υπάρχει λόγος. Αν υπάρχει λόγος, παραδείγματος χάρη, για το χρόνο, να πάνε να το δούνε. Αν υπάρχει λόγος, παραδείγματος χάρη, αν ένα φάουλ ήταν flagrant
2: ή πρέπει να αναβαθμιστεί,
1: disruptive, αλλά πρέπει να είναι αυτό στην γκρι ζώνη.
0: Όχι για ψηλή πίδευμα.
1: Όχι άσπρο-μαύρο. Όχι άσπρο-μαύρο. Στην γκρι ζώνη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να αποφεύγουν να πηγαίνουν στο replay και δεύτερον να συντομεύουν την διάρκεια που θα μένουν μπροστά για να το εξετάζουν.
0: Άλλο ένα σημαντικό, ναι.
1: Πάντως η οδηγία είναι προς εκείνη την κατεύθυνση, έτσι. Mm-hmm. Να σταματήσουν να βλέπουν τόσο
2: όχι
1: πολύ
2: κατάχρηση.
1: Το replay.
2: Να είναι κυρίως σημαντικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε
2: άρα, καλύψει το μεγαλύτερο
0: λοιπόν,
2: κομμάτι.
0: Πιάσαν τρία κομμάτια για να τα ανακεφαλούμε λίγο, γιατί είναι, πάμε σε δύο ώρες και έχουν ακουστεί τόσα ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι οι τεχνικές ποινές, οι δύο κατηγορίες, ο διαχωρισμός, ο ξεκάθαρος του disruptive με το flagrant foul και το
1: act of shooting.
0: Και το, ναι, το act of shooting, σωστά, και η λεπτομέρεια του IRS που δεν είναι τόσο σημαντικό. Εκεί
1: ναι.
0: Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που θα δούμε φέτος.
1: Νομίζω, ναι, νομίζω ότι αυτές είναι. Κυρίως είναι οι τεχνικές ποινές 1-2, οι flagrant και disruptive. Εκεί θα υπάρξουν οι...
2: Το οποίο ξαναβάζω εγώ το ελληνικό στοιχείο, βίο φάουλ, έτσι το βίο, λέμε, ναι, βίο, αλλιώς το flagrant.
1: Το flagrant είναι βίο.
2: Και το άλλο είναι το...
1: Βίο και με αυτά που λέμε.
2: Ναι.
0: Η Ευρωλίγκα θα σφυρίζει τα ίδια.
1: Αυτό που παρακολούθησα στο σεμινάριο είναι ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Άρα
1: και είμαι ευχαριστημένος από την Ευρωλίγκα που δεν υπήρξε ούτε μία τεχνική ποινή σε παίκτη ο οποίος κρεμάστηκε στο καλάθι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι για μένα είναι το show. Τόσο που πρέπει να γίνεται.
2: Μα πολλές φορές κρεμιέται και να προστατεύσει κάποιον από κάτω. Δεν είναι μόνο.
1: Αυτό το περιλαμβάνει ο κανονισμός. Ναι. Δηλαδή λέει ότι εάν κρεμάστηκε για να αποφύγει τραυματισμό άλλου παίκτη που είναι από κάτω ή για να μην χάσει την ισορροπία κτλ. Αυτά εντάξει. Αλλά γενικώς ένα παράδειγμα που δόθηκε σε βίντεο δεν απηχούσε το πνεύμα της αλλαγής. Και δεν είναι αλλαγή ουσιαστικά. Για μένα δεν είναι αλλαγή, γιατί ουσιαστικά πάμε στην ίδια κατεύθυνση την περσινή.
0: Οπότε μένει να δούμε τώρα πόσο καλά αυτό, θα έχουν κατανοήσει.
1: Αυτό
0: ναι.
1: που λέμε για το flagrant, μιλάμε και για την... χρησιμοποιούμε διάφορες λέξεις σαν definition, δηλαδή πάνω σε αυτό. Μιλάμε απερίσκεπτη, βίαιη, επικίνδυνη ενέργεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει και τον τραυματισμό του παίκτη. Υπερβολική επαφή, υπερβολική επαφή. Γι' αυτό λέω αυτό το τράβημα από τη φανέλα δεν είναι υπερβολική επαφή για να σφυριχτεί φλάγκρα.
2: Είναι όμως η σκοπιμότητα, αν κόψω ένα φνηδιασμό.
1: Ναι, αυτό πάει στο disruptive, ναι. Και το οποίο επιφέρει την ίδια ναι. ποινή την οποία έχει και το φλάγκρα. Δεν είναι διαφορετικό.
2: Έχει την ίδια ποινή, αλλά δεν χρειάζεται ο παίκτης να μπορεί να αποβληθεί σε δύο φορές που θα κάνει. Ναι.
1: Και ίσως να πω και κάτι άλλο το οποίο εγώ το αισθάνομαι, ότι ίσως αυτό διευκολύνει το έργο των διαιτητών. Ο κανονισμός αυτό με disruptive και flagrant,
0: και flagrant ναι.
1: το διευκολύνει.
0: Ναι, μπορείς να το αντιστρέψεις. Τον δικό ναι. μου αρχικό προβληματισμό μπορεί να το κάνεις και αντίστροφα πια για τους διαιτητές, ότι είναι μια διευκόλυνση.
2: Σου λέει δεν δίνω κίτρινη κάρτα και μετά πρέπει να τον αποβάλω. Δεν του δίνω κίτρινη κάρτα, αλλά το σφυρίζω εύκολα γιατί σταμάτησε ένα φνηδιασμό που είναι το.
0: Ναι, γιατί και ανθρώπινα μπορεί να σκεφτόταν ένα διαιτητής ότι όχι τώρα γι' αυτό θα αποβληθεί ο παίχτης.
2: Θα του δώσω ένα και. Ναι. Ενώ το δίνει πια.
1: Όλα αυτά τα οποία μιλάμε για flagrant πρέπει να τα ξεχωρίσουμε από το disruptive αυτό. Που σταματάει τον ευνηδιασμό του, η transition, δεν παίζει την μπάλα, αρνοεί την μπάλα, πηγαίνει και σπρώχνει τον αντίπαλο και ούτω καθεξής. Γιατί αυτός το flagrant είναι καθαρό, είναι βίαιη, απερίσκεπτη ενέργεια απέναντι σε αντίπαλο τον οποίο προσπαθεί να τον, να τον τραυματίσει. Είναι υπερβολική και δυνατή επαφή. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από το πνεύμα του κανονισμού,
0: το
1: εφ' αγωνίζεστε και το
2: πνεύμα. Fair play.
1: Αυτό είναι το flagrant. Είναι το τελευταίο. Για μένα είναι το τελευταίο, ας πούμε, αυτό σαν ποινή απέναντι σε ένα παίκτη ο οποίος υποπίπτει σε τέτοια είδους ενέργεια.
0: Και δεν συμπεριλαμβάνεται τώρα, ναι. Αυτό τώρα, ότι καμιά φορά λες που τρέχει ο άλλος πάει, που μπορεί και να πήγαινε για μπάλα, αλλά εγώ σου λέω τελευταίος παίκτης και του δίνεις το πρώην αντιαθλητικό στα δύο να έφυγε. Ναι, ότι αφού πάει να, εντάξει, έχει
2: όπως
0: μεγάλη,
2: επίσης δεν χρεώνεται,
0: όντως μπορεί να είναι ευκολία,
1: ναι, αυτό το disruptive παραδείγματος χάρη που μπήκε φέτος αντικαθιστά αυτό το C4 που είχαμε πέρσι για το αντιαθλητικό παίκτης τελευταίος.
0: Αυτό που μας
2: η κίτρινη κάρτα στο ποδόσφαιρο
1: από πίσω και από πλάι, ναι. Αν το σφύριζε ο διαιτητής ήταν αντιαθλητικό. Μέτρα και στα σφάλματα της αποβολής του.
0: Εγώ κρατάω με χαρά το ότι θα δούμε σε όλες τις διοργανώσεις ενώ FIBA Ευρωλίγκας την ίδια, τους ίδιους κανονισμούς να υπάρχει. Γιατί όχι τίποτα. Ξέρεις τι, έχουμε τώρα φέτος με χαρά, πήγανε, έγιναν 7 οι διαιτητές μας στην Ευρώπη στις κορυφές διοργανώσεις. Τώρα ναι, να πήγαινε, να πριν συζητάγανε, ξέρω, σφυρίζουν σήμερα ο Τιγάνης με τον Τσιμπούρη στο EuroCup. Φαντάζομαι ότι
2: να πάνε μετά στο Μπίζα
0: να
2: ναι, είναι
0: διαφορετικό. Βράδυ,
1: και την περασμένη εβδομάδα έπεσε ναι, σπουδαίο παιχνίδι, ξέρω εγώ.
0: Ή τσάρου,
1: Εφές Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, είναι σοβαρά
0: και να όχι, όχι, και να παίζει την Κυριακή ελληνικό πρωτάθλημα με κάτι διαφορετικό.
2: Και αν λες να θυμηθώ να μην δώσω εκεί για να κάνω.
1: Όλα αυτά πάντως του καινούργιου κανονισμού, για να το καλύψουμε πλήρως. Όλα αυτά του καινούργιου κανονισμού πιστεύω ότι εφαρμόζονται και στην Ευρωλίγκα και στην FIBA.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Οπότε και εμείς δεν έχουμε καμία εξαίρεση. Δεν είμαστε Ισπανοί. Οι Ισπανοί έχουν βάλει και δικούς τους κανονισμούς.
0: Ούτε Φιλιππινέζοι.
1: Ναι, ούτε Φιλιππινέζοι. Ναι. Λοιπόν, αλλά οι Ισπανοί, κάπως... Ισπανοί είναι...
2: Ισπανοί είναι περίεργο όμως, δεν είναι.
1: Είναι
2: γιατί μεγάλη, μεγάλη σχολή. Είναι μεγάλη,
1: μεγάλη... μεγάλη χώρα με αναπτυγμένο μπάσκετ, με πολύ... επαγγελματική ένωση όπως είναι η ΑΣΕΒΕ και μας είχε ζητήσει τότε, το θυμάμαι γιατί ήμουνα στην Επιτροπή, μας είχε ζητήσει κατ' εξαίρεση δοκιμαστικά να βάλει αυτό, να μην πιάνει ο διαιτητής υποχρεωτικά την μπάλα στο πίσω μέρος του γηπέδου όταν,
2: να μπορεί να τη δίνει ο παίκτης γρήγορα δηλαδή αν θέλει.
1: Και να την παίρνει ο παίκτης κατευθείαν μόνος του και να παίζει πάντοτε βέβαια με τους με τα restriction αυτά να μην περνάει ένα μέτρο τη δεξιά του ή αριστερά του κτλ. Ούτε 5 δευτερόλεπτα και ούτε καθεξής. Αλλά τώρα βλέπω το παιχνίδι και βλέπω κάποιους Ισπανούς, Ισπανικές ομάδες που παίζαν πρόσφατα με τη Μαρέσα που έπαιζε ο Άρης νομίζω.
0: Ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα αυτό νομίζω.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν με τη Μαρέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας παίρναν την μπάλα απ' έξω. Μετά το καλάθι που τρώγανε, όχι μετά από ένα σφάλμα που σφύριζε ο διαιτητής, σφάλμα όχι, μια παράβαση που σφύριζε ο διαιτητής και ήταν να παιχτεί απ' έξω, την παίρνανε την μπάλα και παίζανε μπροστά κατευθείαν.
0: Και του έκοβε.
2: Και σφύριζε ο διαιτητής. Αυτό πήγα να πω. Οι Ισπανοί δεν θέλουν όταν πάει η εθνική του ομάδα ή ομάδες του στα κύπελα Ευρώπης να μην έχουν αυτό το μπέρδεμα.
1: Θέλουν, αλλά θέλουν να είναι και πρωτοπόροι.
0: Σαν του Αμερικάνου που έρχονται καμιά φορά και ζητάνε time out έχοντας
1: ο παίκτη.
0: Ναι,
1: για πες τον Ομπράντοβιτς, για πες τον Μπατζόκα, για πες στον Μεσίνα, στον Αταμάνα, σε όλους αυτούς ότι ο παίκτης σου
2: θα σου ζητήσει time out.
0: Να πούμε πριν με χαριτολογήσουμε ότι είχαμε πει του Κώστα Ρίγα μπαίνοντας στο στούντιο ότι η εκπομπή είναι 2 ώρες, αλλά και αν στη μία ώρα τελειώσουμε θα τον αποδεσμεύω ότι μάλλον θα χρειαζόμαστε τελικά και άλλη μία ώρα θα τα χρήσουμε. Να πούμε μία είδηση, δεν θα πούμε ούτε τα μάτς, θα τα πούνε και οι επόμενοι που έχει σήμερα ένα σωρό μάτς, ότι είναι οριστική, είναι επίσημη η άρνηση της Ευρωλίγκας στην πρόταση του NBA, άρα το όποιο σενάριο υπήρχε για ένωση
2: στην παρούσα φάση
0: ναι,
2: δεν
0: πάμε
2: υπάρχει,
0: για NBA ναι. Europe και την Ευρωλίγκα να παραμένει. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όχι συνάντηση απλή, η πολύ σοβαρή συνέλευση ιδιοκτητών στο κόμμα της Ευρωλίγκας και αρνούνται.
1: Τώρα τη... το μαθαίνω όπως τη...
0: Ναι, τώρα έχει, δεν έχει βγει πριν λίγα λεπτά η ανακοίνωση. Απλά να το πούμε για τον κόσμο.
1: Αναμενόμενο πάντως.
0: Την... Ναι, ναι, και εγώ νομίζω ότι η Ευρωλίγκα είναι να... έχει εξελιχθεί σε πολύ δυνατό επιχειρηματικό μπραντ.
2: Και
0: να...
2: δεν θα ήθελε να πάει να το δώσει τόσο γρήγορα, να πάει να το δώσει
0: χωρίς να... Να τολμήσει, θα πω τη λέξη, να αρνηθεί το NBA που όλοι παραδεχόμαστε. Δηλαδή, έχουμε ξαναπεί, εγώ δεν το βλέπω. Δεν
2: ναι, αλλά στο θέμα του marketing είναι σε άλλο.
0: Αλλά σε εμπορικό επίπεδο ότι είναι κολοσσοί οι άνθρωποι. Οπότε έχει εντάξει, ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι να κάνει, εντάξει, κολοσσοί μπορεί να είναι. Και ο Τραμπ να λέει ότι είμαι ο,
0: ναι,
1: ο γεμόνας, ας πούμε, ξέρω εγώ τη γη.
2: Πλανητάρχη.
1: Πλανητάρχη. Τι να κάνουμε.
0: Και κάπως έτσι φτάνουμε. Καλά, εδώ λέμε πόσα χρόνια ότι το, από τότε που έγινε το Champions League το 17, το BCL, ότι α, του χρόνου θα γίνουν, θα ενωθούν. Και συνεχίζει ο καθένας.
2: Αυτό είπαμε πριν και στον αέρα και είπε και ο Κώστας
0: Ορίγας. Και έχει ενδιαφέρον όλα έχουν τα...
2: Το πιστεύω του είναι ότι δεν θα το δούμε δυστυχώς αυτό. Να δούμε κάποια στιγμή μια ενιαία διοργάνωση.
0: Μεγαλώσει.
1: Δεν νομίζω. Έτσι όπως ξέρω εγώ τους οργανισμούς, δεν υπάρχει.
2: Είμαστε ενίοι και γεράσαμε έτσι και περιμένοντας να δούμε.
1: Να, απόδειξη είναι αυτό τώρα που μετέφερε ο Μενέρας, ας πούμε, ότι η απόφασή τους είναι δεν δέχονται.
2: Ναι, αλλά είναι, μα πώς θα δεχτεί. Μα τώρα που γιγαντώνεται η Ευρωλίγα.
1: Για μένα, τι σχέση έχει το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τον τρόπο που παίζεται, με τον τρόπο που πηγαίνουν οι φύλαθλοι στο γήπεδο, που αισθάνονται οι παίκτες, που αισθάνονται οι προπονητές, που αισθάνονται οι φύλαθλοι.
2: Ακόμα και τα brand name των ομάδων.
1: Είναι γεμάτα τα γήπεδα.
2: Ακόμα και τα brand name των ομάδων. Δηλαδή, ωραία είναι η πόλη να πιάσει το Λονδίνο, να πιάσει το Παρίσι, να πιάσει τη Ρώμη, αλλά τα brand name των ομάδων που παίζουν στην Ευρωλίγκα είναι πιασάρικα από μόνα τους έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα έχουν φτιάξει εκπληκτικά γήπεδα πολλές ομάδες. Παναθηναϊκός πρωτοστάτη, παραδείγματος χάρη με αυτό το κόσμημα που έχει εδώ πέρα, μόλις εγκαταστάσεις αυτές που έχει φτιάξει, τι είναι γύρω-γύρω, τι glass floor, τι τέτοιο. Μιλάμε για κόσμημα. Η Βαλένθια έφτιαξε καινούριο γήπεδο το οποίο ξέρω, μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό, δεν έχω πάει. Όλες οι ομάδες έχουν τώρα γήπεδο. Ο Ολυμπιακός φτιάχνει τώρα το δικό του το γήπεδο. Νομίζω ότι δεν πουλιέται αυτή η.
2: Όχι, είναι και αυτή... τα brand name. Δηλαδή το να πιάσει, α πούμε, τώρα να βγει μια ομάδα Αθήνα BC και άλλη μια Πειραιά BC και άλλη μια London BC.
1: Εντάξει, καλά.
2: Μπορεί να πιάσει ένα κοινό εμπορικά, αλλά δεν θα παίζει και τα brand name των ομάδων. Εντάξει, το προϊόν γίνει, είναι και οι ομάδες.
1: Μέχρι να γίνει η Manchester United, η Paris Saint-Germain, α πούμε, να γίνουν ομάδες.
2: Και Liverpool, αυτό
0: εντάξει,
2: ναι, είναι.
0: Έχει να δούμε πολλά. Να κινείται τον μπάσκετ.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: είναι
2: αυτό
0: και να συζητάμε.
2: Εμείς
0: κύριε
2: Ρίγα,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν και χάρη.
1: Επιτυχώ τώρα και είμαστε.
2: Κώστα, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια.
0: Ωραία, και Κώστα, εντάξει. Ναι, τώρα είναι,
2: χαρά και τιμή.
0: Να πούμε κάτι. Μεγαλώσαμε κι εμείς.
1: Είμαι μεγάλος. Είμαι μεγάλος, αλλά άμα μου λες τώρα, ράμα, κύριε Κώστα, κύριε Ρίγα.
0: Έχω το εξής. Εγώ όταν ξεκίνησα. Το, εντάξει, και εμείς μεγαλώσαμε. Αλλά εγώ όταν ξεκίνησα την πρώτη φορά που μίλησα στον Κώστα Ρίγα, στο φύλαθρο που δούλεψα, που δούλευα τότε, ένιωθα αδέως. Είναι κάποια πράγματα που μένουν. Οπότε, φίλε Κώστα, α το πούμε έτσι. Με τη,
1: έτσι
0: να, ευχαριστούμε έτσι, πάρα, πολύ, πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για να ξέρουμε τι βλέπουμε, τι ζητάμε.
2: Και τι γράφουμε.
0: Και
2: να πούμε
0: τι
2: και
0: γράφουμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέμε
2: τι
0: και
2: λέμε
0: τι γράφουμε.
2: Στον αέρα.
0: Και τέλος πάντων πότε θα βρίζουμε από συνήθεια και πότε θα έχουμε δίκιο. Να είστε
1: όχι,
0: καλά.
1: Οι βρισκές θα είναι πάντοτε. Δεν λείπουν οι βρισκές. Αλλά ο σκοπός είναι να μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να μπορέσουμε να αισθανθούμε ότι και οι διαιτητές είναι άνθρωποι και θα κάνουν λάθη.
0: Εντάξει,
1: όλοι
0: μέσα,
1: κάνουμε λάθη.
2: Και πρέπει, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ανθρώπινα. Δηλαδή να μην μπαίνει στο μυαλό μας ότι δεν είναι ανθρώπινο. Γιατί
1: κυριότερο.
2: Έτσι δεν αντιμετωπίζουμε σωστά
1: το
2: όλο το όλο πλαίσιο.
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος διαιτητής που μας ακούει και μου έστειλε το μήνυμα, λέει: μόνο εμένα βρίζεις. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε
0: να είστε
2: πάρα,
0: καλά.
2: Πάρα
0: ακολουθεί ο Αργύρης Παγαρτάνης με το πολύ ωραίο κάθε πόλη. Μια μπασκέτα που είπαμε: πολλές περισσότερες μπασκέτες σε κάθε πόλη. Αλλά ο Αργύρης μας πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που όχι πάντα με εύκολες συνθήκες έτσι, παίζεται μπάσκετ. Να, ήδη άρχισαν τα απαγορευτικά για τα νησιά. Εδώ είστε, παραμένετε συντονισμένοι το EOQUIP Radio και εμείς θα τα πούμε κάποια μέρα της επόμενης εβδομάδας.
2: Να είστε
0: καλά.
2: Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

pressure. Everybody's out of work.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. I had a dream. I got everything I want.

Keith.